Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 3 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

Όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

δυνατά και η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου

0: Beatles. Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Energy, Energy, Energy 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα

0: Για άλλα οικοδομικά υλικά, στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Ζεύτσι 94,2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει. Ευχαριστώ.

0: Energy. 94,2.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

0: Energy 94,2.
1: Σαν σήμερα στον Energy 942. Στις 23 Μαΐου του 1910, σαν σήμερα, οι κάτοικοι του Δομοκού απέκτησαν καρούμπαλα. Τι είχε γίνει? Έπεσε στο κεφάλι τους χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού. 90 χρόνια μετά, το 1994, σαν σήμερα, ο σκηνοθέτης Quentin Tarantino κέρδισε το χρυσό φοίνικα για την ταινία Pulp Fiction. Λογικό, η ταινία είναι κορυφή. Κορυφή πάτησε και το 2003, σαν σήμερα, ένας 25χρονος Νεπαλέζος. Όχι όμως όποια κορυφή να είναι, πάτησε την κορυφή του Everest, στην οποία μάλιστα έφτασε σε χρόνο ρεκόρ. Καμία σχέση με τις χελώνες δηλαδή. Κρίμα, γιατί σήμερα οι χελώνες γιορτάζουν την παγκόσμια ημέρα τους.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

0: οι καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω χώρια σου να μην σε χάσω.
1: Energy 94,2. 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 6 και 30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Non-stop music. Non-stop music.
1: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
2: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
3: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
2: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
3: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
2: Και είσοδος υπέροχη.
3: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
2: Και το μπάρμπεκιου.
3: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
4: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
3: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
4: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.
1: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26 41 0 22 990 και 694 24 72 720.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26 41 0 23 101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
1: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα, εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
6: Την αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 24 962.
8: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
9: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
10: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
9: Πάτρας Παναγιώτης.
10: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 26 41 301 205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο, Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: DJs στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
0: Energy 94,2. 94,2.
2: Οι DJs του Energy 94,2
0: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Δυναμώστε!
0: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ. No.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διάχυση.
2: Δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία,

0: Σε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
0: Huse. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
4: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Είδη πρικός, Ιφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
6: Πίες Καφέ Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
7: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
8: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
4: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
3: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
4: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
3: Και είσοδος υπέροχη.
4: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
3: Και το μπάρμπεκιου.
4: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
1: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
4: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
1: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-27-940.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26. 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
8: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
9: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
8: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
9: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
8: Κρατήσεις 6984-913-987.
9: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
8: Μην το χάσετε.
10: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
11: Οι καλύτεροι DJs
12: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
13: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μη σε χάσω.
12: Energy 94,2.
11: Οι DJs του Energy 94,2
12: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
11: Δυναμώστε!
12: Δυναμώστε, γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ.
14: Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.

0: Αντώνης Ραυτόπουλος.
1: Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα.

0: 90,2. Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
1: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
2: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο. Πάτρας Παναγιώτης. Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών, με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική

0: και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
0: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
0: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
0: Τριχονίδα Travel Χρωμιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 26410 58 314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
0: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
3: Επιμένουμε.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
3: Υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
3: Ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
4: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
5: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: ξεκινάει.
1: Energy. Non-stop music. Non-stop music. Non-stop mix by Michalis Ραυτόπουλος. Mix. Παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.

0: 92.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
0: Για γερή καρδιά αλλά και δυνατή μνήμη, βάλτε χόρτα εποχή στη διατροφή σας. Αντίδια για παράδειγμα που περιέχουν φιλικό οξύ αλλά και βιταμίνες C και Α, βιταμίνη K, φόσφορο και μαγνήσιο. Τα αντίδια είναι ωραίο συνοδευτικό για το ψάρι, όπως και τα βλήτα που είναι και αυτά επίσης ένα ωραίο ανοιξιάτικο χόρτο.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο, 17,99 το κιλό. Και Θράκης γεύση σαλατικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410 23 101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
5: Κλασικό αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς, από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
6: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
5: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
6: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα, μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
5: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
6: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
9: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
10: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
11: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
12: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
13: Τέντες παραδείσεις.
14: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.
15: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την

0: Οι καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
1: Energy 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Δυναμώστε!
1: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ!
3: Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μιξ. Παίζει μόνο επιτυχίες.

0: Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.

0: Των τελευταίας τεχνολογίας, οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: πάρτι ξεκινάει.
1: Energy Non-Stop Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.

0: Energy 94,2.
1: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
2: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
1: Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
2: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
1: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
5: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
6: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
0: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
7: Άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Σταύρος Τσαρχάκος. Στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών. Γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου. Ηρώδειο. Στο παρόν του Σταύρου Ξαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδειο.
9: Real FM. Η ώρα είναι 10.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν καταρτίζει η Αμερικανική κυβέρνηση, ανέφεραν τα μέσα ενημέρωσης Axios και CBS News, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι δεν θα μπορέσει να πάει στον γάμο του γιού του και ότι θα βρίσκεται στην Ουάσιγκτον λόγω κυβερνητικών υποθέσεων. Ο πόλεμος φτάνει στο τέλος του και ποτέ δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, δήλωσε αναφερόμενος στο Ιράν. Την ίδια ώρα στην Τεχεράνη καταγράφεται έντονη διπλωματική δραστηριότητα με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων από το Πακιστάν και το Κατάρ. Περισσότερα στο enikos.gr. Συναγερμός σήμανε το πρωί στο Μικρολίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άντρα που, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος κακοποιός αλβανικής καταγωγής με βαρύ ποινικό παρελθόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε τσάντα που βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από τον τραυματία, εντοπίστηκαν 6 χειροβομβίδες, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν 2 πιστόλια, ένα περίστροφο και γεμιστήρας με 30 σφαίρες. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την πραγματοποίηση εξετάσεων. Απάτες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπραξε εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές και εξαπατούσαν τηλεφωνικά πολίτες, προφασιζόμενοι διαρροή ρεύματος ή φορολογικές εκκρεμότητες. Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα θα διεκδικήσει αύριο στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ερυθρόλευκοι στον ημιτελικό απέκλεισαν με 79-61 τη Φενερμπαχτσέ, ενώ η Ρεάλ κέρδισε με 105-90 τη Βαλένθια.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Δεν υπολογίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης εν ώψη του αυριανού τελικού με τον Ολυμπιακό για το Final Four της Ευρωλίγκα ο Ουσμάν Γκαρούμπα, που τραυματίστηκε στον χθεσινό νικηφόρο ημιτελικό της ομάδας του με τη Βαλένθια. Περισσότερα στο φιλεθλος.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Είπαμε να ξεκινήσουμε και πάλι με μια συναυλία που θα μάθουμε από τους άλλους.
1: Γιατί από δεν θα πάμε.
0: Από περιγραφές.
1: Εδώ είμαστε.
0: Καλημέρα.
1: Εδώ είμαστε, η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και έτσι θα πάμε ως τις 12 το μεσημέρι με τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden στο ΆΚΑ σήμερα.
0: Εμείς δεν θα είμαστε εκεί, Νίκο.
1: Δεν θα είμαστε, θα είναι φίλοι μας.
0: Θα είναι
1: φίλοι μας.
0: Και δεν θα είναι και η Χρύσα να μας πει πέντε πράγματα. Κατάλαβες.
1: Έχουν πάει και φίλοι μας να πάρουν αναμνηστικά και μπλούζες από την Ηλιούπολη. Γίνεται χαμός μαθαίνω.
0: Στερνάς από την Ηλιούπολη τσάμπα, πάει στην Ηλιούπολη τσάμπα έρχεται.
1: Πολλοί κόσμος λέει. Έχω στείλει εγώ να πάρουν τρία μπλουζάκια.
0: Ναι, τρία μπλουζάκια. Την ώρα που περνούσες εσύ θα μπορούσες να μου πάρεις ολόκληρη συλλογή.
1: Τι να το πρωί, δεν θα είχαν ανοίξει, ρε. Στον ύπνο τους μας βλέπαν οι άνθρωποι. Τώρα θα ρίξουμε.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Να, ευτυχώς που έχει και δύο στίχους, γιατί άκουγα πολύ.
0: Έλα, Νίκο, θες και μπλούζες. Έλα. Θέλει και μπλούζες.
1: Οι Άνθραξ θα ανέβουν στη σκηνή στις 8 η ώρα. 7. 7. Με στυλ λέει και ενέργεια. Οι Iron Maiden θα κάνουν την εμφάνισή τους 9 παρα 20.
0: 9 παρα 20, σχετικό είναι αυτό τώρα, εντάξει, δεν είναι και.
1: Γεμάτη λέει με heavy metal.
0: Αυτά στο βρενικό,
1: με βλέπεις ότι είμαι εντός.
0: Να πάρεις και μπλούζες.
1: Ο Γιάννης ο Καραγευρέκης είναι μαζί μας και γελάει απέναντι. Γεια σου Γιάννη, στη ρύθμιση των ήχων.
0: Η Εύη Βουγιοκλειώτη είναι στο 211-200-8200. Μπορείτε να στείλετε και mail στο www.papakiria.lfm.gr. Την παραγωγή της εκπομπής, τα κλειδιά έχει πάντα η Δήμητρα Πανανού. Να πούμε και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Έχει βάλει πλώρη για την τέταρτη κούπα. Κόντρα στη Ρεάλ για πέμπτη φορά στον τελικό. Αύριο στις 9 το βράδυ. Κανείς δελτίο δεν θα δει πάλι. Νίκο.
1: Εντάξει, παιδί, να κάνω. Νίκο. Έτσι έχουν
0: θα το γράψω. Θα το γράψω.
1: Χθες είδαν. Όχι, είδαν.
0: Δεν ήταν και
1: τελικό.
0: Φανατικό το κοινό. Νίκο, δεν ήταν εκεί, ξέρεις, με τα μπούνια που λέμε. Έτσι.
1: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Μπράβο του. Ήταν πραγματικά πολύ, πολύ σπουδαία εμφάνιση. Επιβλητική, α το πούμε.
1: Ναι, ναι, να κερδίσει ο καλύτερο τέλο πάντων.
0: Ναι.
1: Περιμέναμε εκεί, βλέπαμε, αγωνιούσαμε χθες.
0: Α,
1: εντάξει.
0: Και εσύ δεν έβλεπες δελτίο.
1: Έβλεπα, παράλληλα τα έβλεπα.
0: Παράλληλα. Κορύφωση, εντάξει. Έτσι. Νίκο, εντάξει.

0: Καιρός είναι λίγο ως πολύ όπως η κατάσταση.
1: Ναι, είναι μουντός ο καιρός.
0: Με ανοιξιάτικη αστάθεια, με βροχές, με σποραδικές καταιγίδες, με μικρή πτώση θερμοκρασίας.
1: Καλά πήγαμε χτες.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, μια χαρά. Όπως,
0: εσύ τι περίμενες.
1: Όπως κάθε μέρα. Πήγαμε καλά.
0: Να μηδενίσουμε τα κοντέρ.
1: Πήγαμε καλά. Ιδίως εκεί που βγαίνω εγώ και λέω για τα.
0: Εκεί που βγαίνεις εσύ χτυπάει η κόκκινη.
1: Ε?
0: Εκεί ακριβώς χτυπάει η κόκκινη.
1: Οι διοργανωτές λοιπόν για τους Iron Maiden επανέρχομαι. Προτείνουν στους θεατές να έχουν μαζί αδιάβροχο.
0: Θα βρέχει, μπορεί να βρέξει.
1: Όχι ομπρέλες. Γιατί σου λέει ομπρέλα είναι επικίνδυνη τώρα. Απαγορεύονται τσάντες μεγαλύτερες από μέγεθος Α4 κόλλας. Μικρές τσάντες δηλαδή.
0: Όχι σαν και εμένα που πάω λες και πάω σε καταδρομική επιχείρηση.
1: Γενικά οι γυναίκες βάζετε μέσα την περιουσία σας.
0: Εγώ βάζω πλάτης πάντα, όπως ξέρεις, και έχω μέσα
1: χαρτιά, καλλιντικά, πορτοφόλια,
0: νερά,
1: φουλάρια,
0: φυλακτά.
1: Άμα διάσεις μια γυναικεία τσάντα, βρίσκεις μέσα ό,τι θες.
0: Και πράγματα που δεν τα ξέρουν και οι ίδιες. Εγώ τουλάχιστον βρίσκω μέσα πράγματα σε μια εκαθάριση τσάντας που έψαχνα για πάρα πολύ καιρό.
1: Σίγουρα πράγματα.
0: Από αλυσιδάκια μέχρι αγιασμό.
1: Ναι. Η προσέλευση και η είσοδο στο στάδιο θα γίνει σύμφωνα με το είδος του εισιτηρίου. Έτσι.
0: Καλά, λογικό.
1: Είτε
0: δεν
1: στην αρένα είτε στις κερκίδες, με ειδικές ρυθμίσεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ναι. Για όσους χρησιμοποιούν το μετρό, έχουν οριστεί σημεία συνάντησης και το πάνελ είναι διαθέσιμο από τη λεωφόρο Κύμης. Από εκεί θα μπορείτε να μπείτε, όσοι πάτε, τη λεωφόρο Κύμης. Αυτά. Παραμένει ψηλή ζήτηση για τα εισιτήρια κτλ.
0: Τους αγαπάνε πάρα πολύ οι Έλληνες.
1: Στην αρένα έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, σου λέω, να ξέρεις.
0: Εντάξει, η αρένα είναι δύσκολο πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Στις κερκίδες είναι πολύ περιορισμένα τα εισιτήρια.
0: Οι κερκίδες είναι πιο κανονικά. Στην η αρένα είναι δύσκολο να είναι κάποιος στην αρένα για τόση ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ δεν θα μπορούσα δηλαδή.
1: Εντάξει. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, καλή επιτυχία και στην.
0: Να ξαναπώ τώρα για τον καιρό ότι θα είναι αστάθειες.
1: Τι γίνεται
0: με αστάθειες, με βροχές, με καταιγίδες, με. Ακριβώς όπως η κατάσταση.
1: Ασταθείς η κατάσταση. Ασταθείς και ψυχικά και ειδησογραφικά.
0: Δεν θα κάνει κρύο όμως τουλάχιστον. Δεν θα κάνει κρύο.
1: Εντάξει, αλλά άμα όμως ρίξει.
0: Θα βρέξει.
1: Τουλούμια.
0: Θα βρέξει.
1: Καλύτερα να κάνει κρύο παρά να έβρεχε. Όπως ξέρεις.
0: Λέω Νίκο, επειδή είναι 23 σήμερα. Επειδή είναι. Α, στη συναυλία φυσικά.
1: Καλύτερα να κάνει κρύο λίγο παρά να βρέχει.
0: Εννοείται. Φυσικά από το να του έρθει τον
1: ρόλο. Ένα τσιτάκι πάνω σου, μπαίνει μέσα.
0: Με ένα τσιτάκι θα πα.
1: Α, θα πάει, γι' αυτό είναι ενήμερος ο Γιάννης.
0: Μα, ναι, γι' αυτό
1: αν δεν μου τα λέτε.
0: Ένας πιο διπλώνεται. Αυτός μπορεί να μας πάρει καμιά μπλουζίτσα απ' έξω, έχει, ε.
1: Ξέρεις, θα γίνεται απ' έξω. Δεν θα τη δει τη συναυλία, θα περιμένει να πάρει την μπλούζα. Αυτό και μπύρες, σωστό.
0: Πώς είναι, τρούπος.
1: Λοιπόν, σας έχω ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι το οποίο έγινε, μου το είπες προχθές, αλλά δεν έδωσα μεγάλη σημασία.
0: Τι πάρτι? Εννοείς.
1: Πάρτι στη. Η Λεντούδη.
0: Α, γενεθλίων εννοείς.
1: Ναι, αλλά ναι. Δεν έδωσα εγώ μεγάλη σημασία.
0: Ναι.
1: Τώρα όμως το βλέπω 20 συν 20, έγραφε 20 συν 20.
0: Ναι, έκλεισε δηλαδή.
1: 40.
0: 40, ας
1: πούμε. Μεγάλη τούρτα, ε.
0: Ναι, ήταν εντυπωσιακή.
1: Στον Άσο Τζικάτο.
0: Εντυπωσιακό εορτασμό.
1: Τώρα το πήρα χαμπάρι μου, το έπεσα, αλλά δεν έδωσα βάση.
0: Πρέπει να τα κοιτάς όλα, Νίκο. Σταρικά την ώρα που τους πρέπει.
1: Κόσμος ήταν πολύ εκεί.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν ήμασταν, δεν καλέστηκαμε.
0: Όχι, ήταν η ίδια μέρα τα γενέθλια, κατάλαβες, γιατί τα έδειξα.
1: Ναι. Εμείς ήρθαμε στα δικά σου, Ριτσάκι μου, τι να κάνουμε.
0: Ποια δικά μου, εγώ κάτι
1: λέω, θέλω να
0: κάτι απικίες τα είσαι.
1: Λοιπόν, ήταν η σύζυγος του πολύ επιτυχημένου εφοπλιστή, του Κρήτονα του Λεντούδη, όπου ήταν καλεσμένοι πολλοί εφοπλιστές, γαλαζοαίματοι, δημοσιογράφοι, συνάδελφοι.
0: Ναι.
1: Πήγαν λοιπόν εκεί, γιόρτασαν την κυρία Λεντούδη. Μια χαρά, με μια Σίλια Κερθαριώτη μπήκε μέσα η κυρία Λεντούδη, με τέτοιο συνολάκι.
0: Τι θέλεις να βάλει, Νίκο μου? Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ.
0: Μπράβο.
1: Ωραία.
0: Να είναι πολύ.
1: Αυτά χρόνια. Είναι,
0: να είναι πολύ χρόνια, χρόνια της σχολή.
1: Όχι τώρα τέσσερα σουβλάκια και δύο και δύο μπύρες που λέει και ο Καραγευρέκης.
0: Και δύο μπύρες χωρίς, χωρίς αλκοόλ.
1: Άνευ. Ενώ εκεί θα πας να φας τα οστρακά σου, το ωραίο πρώτο πιάτο, δεύτερο πιάτο. Touching every shiny star. Αυτά για αυτά τα κοσμικά είμαι εγώ, αλλά δεν δίνω σημασία.
0: Ναι, αλλά δεν έχεις και που να τα πεις, τα λες σε μένα, κατάλαβες, οπότε δεν
1: ναι, μεταξύ μας εδώ, τι να
0: ναι,
1: κάνω.
0: Ναι, μεταξύ
1: μας. Να σου πω, τον κύριο Γιωτόπουλο είδαν, λέει, στο Βύρονα, μετά την αποφυλάκησή του.
0: Αποφυλακίστηκε, τι θα είναι, τον είδαν, που να.
1: Τις πρώτες εικόνες, λέει.
0: Θα δούμε αν θα
1: υπάρχει. Περπάταγε, λέει, στο Βύρονα.
0: Τι να κάνει, να πετάξει.
1: Δεν μπορώ, να το δεχτώ εγώ αυτό. Δεν μπορώ εύκολα, Ρίτσα, το λέω να το ξέρεις.
0: Συμφωνώ, δεν λέω αυτό, Νίκο, εγώ, αν μπορείς να το δεχτείς. Αλλά
1: δεν ξέρω, και είμαι δίπλα εγώ, είμαι δίπλα στο Βύρονα.
0: Εννοώ ότι αποφυλακίστηκε ο άνθρωπος. Τι να κάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει ένα αίτημα να δούμε αν θα υπάρχει άσκηση ανέρεσης από τον Άριο Πάγο. Θα το δούμε όμως αυτό.
1: Σπούδασε, λέει, μέσα,
0: Έτσι κι αλλιώς είχε
1: πήρε
0: σπουδάσει.
1: Το πτυχίο μεταπτυχιακό.
0: Έτσι κι αλλιώς είχε σπουδάσει οικονομικά και μαθηματικά.
1: Δεν το είχε το πτυχίο του, να ξέρεις. Το λέω εγώ να το ξέρεις.
0: Ναι, αλλά είχε σπουδάσει για πολλά χρόνια στη Γαλλία και μαθηματικά και οικονομικά.
1: Και τι, και επειδή πήρε τα πτυχία του, γιατί το κάνουμε εμείς θέμα αυτό, δηλαδή.
0: Όχι, όχι, ότι μέτρησε και αυτό.
1: Ναι.
0: Μέτρησε και αυτό στην αποφυλάκηση. Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Καλή συμπεριφορά ή η εκπαιδευτική του σταδιοδρομία. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Καλή διαγωγή, λέει, έδειξε και αυτό.
0: Έχει πολλά. Πολλά θα το δούμε. Δεν είναι κάτι που έχει τελειώσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Ναι, ναι, μια χαρά. Πάμε τώρα. Κατά τα λοιπά, ο Τραμπ λέει θα παραμείνει στο Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο λόγω Ιράν. Στου παιδιού σου τη χαρά.
0: Δεν θα
1: σφάξει ένα γκόκορα.
0: Όχι,
1: δεν θα πάει στο παιδιού.
0: Δεν σφάζουν γκόκορα, Νίκο, στι υποθέσει.
1: Γαλοπούλε, έχουν τη γαλοπούλα.
0: Ναι,
1: έχουν
0: τη δεν είναι ούτε η μέρα των ευχαριστειών.
1: Έχουν τα τέρκι. Τέρκι,
0: ναι. Δεν θα πάει στο γάμο του γιού του, ακριβώς.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Ο πλανήτη έχει μεγαλύτερη σημασία.
1: Καλά, εντάξει, τώρα για δύο ώρε μπορεί να πεταχτεί μέχρι το γάμο. Πες το ελικόπτερο, πας.
0: Ναι, βέβαια, παιδί μου, αλλά προφανώς.
1: Δεν θα ευχηθεί
0: ο μεγαλύτερο γιο του, να πούμε έτσι. Είναι ο μεγαλύτερο γιο του.
1: Μπορεί μεγαλύτερο μικρότερο δεν θα πάει ο Ντέρι.
0: Ναι, δεν θα πάει.
1: Δεν θα πάει ο μπαμπάς.
0: Δεν θα πάει γιατί δεν μπορεί, γιατί δεν ξέρει κανείς.
1: Προβλήματα.
0: Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Όλο συζητάνε για την ειρήνη και όλο το μένουν στη συζήτηση.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχει ένα ενδεχόμενο να προχωρήσει σε νέους βομβαρδισμούς. Άρα δεν μπορεί να βομβαρδίσει και να είναι στη χαρά του γιου του. Δεν γίνονται αυτά.
1: Στου παιδιού μου τη χαρά δεν θα πάει ο
0: Δεν
1: Τραμπ.
0: Θα πάει, όχι, δεν θα πάει. Mm. Είχαμε και ένα νέο βίντεο από τον Αλέξη Τσίπρα με πολύ χιούμορ. Αναφέρεται στο όραμα.
1: Πολύ χιούμορ, λες εσύ.
0: Ναι. Α, λέω
1: γιατί
0: εγώ.
1: Άμα το δεις το βίντεο, χιούμορ δεν έχει.
0: Ναι, παιδί, με χιούμορ, χιουμοριστική διάθεση.
1: Κάθεται και αυτός ο Χριστιανός, πάει μπροστά, κάθεται, λες και είναι.
0: Σηκώθηκε. Υπάρχει μια πρόταση για να ακουστεί το, να πουν το όνομα ορίζονται στο κόμμα.
1: Ναι.
0: Του αρέσει, αντιδρά και λέει τι ωραίο όνομα. Ζητάει να το αλλάξουν, να το υιοθετήσουν και του λένε οι συνεργάτες του ότι δεν γίνεται να αλλάξουν γιατί τώρα πλέον έχουν τυπωθεί τα πάντα.
1: Τώρα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά. Εσύ γέλασες, δηλαδή, μόλις το βίντεο.
0: Διέκρινε αυτή τη χιουμοριστική διάθεση που
1: λέω, αγέλασες, άλλο σε ρωτάω.
0: Αγελάσω δεν είναι και κωμικό.
1: Είναι χιουμοριστικό,
0: να...
1: λες εσύ.
0: Ότι έχει μια διάθεση τέτοια, ρε.
1: Χιουμοριστικό είναι όταν το βλέπεις και γελάς. Ρε, τι ωραίο βίντεο.
0: Μην κάνεις πρόβα γέλιο, Νικό.
1: Μα τι να κάνεις.
0: Δεν είσαι σε
1: Μα κάθεται ο άνθρωπος και λέει, ούτε καν δηλαδή τώρα, και ο Αλέξης.
0: Απλά σου λέω ποιο είναι το σκεπτικό. Ότι έχει ένα χιουμοριστικό, ας πούμε.
1: Ήθελα να είναι χιουμοριστικό.
0: Ήθελα να είναι χιουμοριστικό.
1: Δεν είναι χιουμοριστικό. Δεν είναι.
0: Βασικά,
1: δεν είναι. Το βίντεο δεν είναι χιουμοριστικό.
0: Θα αναλάβεις τη σκηνοθεσία και τα κείμενα.
1: Μεταξύ μας μιλάμε.
0: Ναι, να αναλάβεις τη.
1: Θα αναλάβω, άμα μου ζητηθεί.
0: Τα... Ναι, ναι, ναι.
1: Επαγγελματικά πάντα, έτσι.
0: Επαγγελματικά.
1: Όχι, μην μπερδεύουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Επαγγελματικά. Οι Τούρκοι τους κάρφωσαν τους Άγγλους. Δεν υπάρχει φιρμάνι για τα γλυπτά. Τα κλέψατε. Έτσι είπαν.
0: Ήταν πραγματικά εντυπωσιακή η στάση.
1: Βέβαια, μου κάνει
0: εντύπωση. Πραγματικά εντυπωσιακή για την επιστροφή των γλυπτών.
1: Δεν υπάρχει, λέει, που να νομιμοποιεί να πάρετε τα γλυπτά. Κανένα φιρμάνι είπαν οι Τούρκοι στους Λονδρέζους.
0: Και καλά τους είπαν.
1: Και τα ξέρουμε, έτσι να τα λέμε και αυτά.
0: Να μου πεις τώρα είμαστε με τον πλευρό των Τούρκων. Τώρα είμαστε, αναλόγως.
1: Τι τώρα, μάμα λένε την αλήθεια.
0: Στην Ελλάδα έτσι ισχύει παγκοσμίως.
1: Όταν λένε την αλήθεια είμαστε, βεβαίως και είμαστε. Α, μη ήθελα να με ρωτήσει για το πόσο κάνει το site.
0: Αχ, ναι.
1: Πόσο κάνει.
0: Πρέπει να εξηγήσουμε όμως τι είναι. Να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι το πόσο κάνει. Γράφεται πόσο κάνει, έτσι γράφεται. Είναι
1: όπως
0: ένα site. Όπως το ακούμε, πόσο κάνει. Είναι ένα site και πες περισσότερα.
1: Θα αναγράφει τις τιμές 10.000 προϊόντων.
0: Ναι.
1: Τι τιμές είχαν, τι τιμές έχουν, να μπορεί να συγκρίνει ο κόσμος. Και να μπορεί να συγκρίνει και ο ελεγκτικός μηχανισμός για τα πρόστιμα, αν χρειάζεται να βάλει όχι. Δηλαδή, αν υπάρχει κερδοσκοπία, εσχροκέρδεια. Θα μπαίνεις μέσα.
0: Θα μπαίνω μέσα λοιπόν. Θα βάζω ένα προϊόν.
1: Θα βλέπεις πόσο είχε πριν από. Δεν ξέρω τώρα, θα το δούμε στην πορεία.
0: Ποια χρόνια.
1: Ναι, πριν από μήνες κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Πόσο έχει σήμερα και θα μπορείς να συγκρίνεις. Έχει αυξηθεί πόσο. 5%, 10%, 50%.
0: Ναι.
1: Και εκεί βέβαια θα παρεμβαίνει και το κράτος με τους ελέγχους. Και θα σου λέει ότι εγώ σου έχω βάλει πλαφόν περιθώριο κέρδους. Άρα, αν το πουλάς παραπάνω, οπ, πρόστιμο. Είναι καλό το site.
0: Θα μπορούν να γράφουν και οι πολίτες, οι καταναλωτές.
1: Βέβαια, τα παράπονά τους.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Θα έχει και ονοματεπώνυμο και τα λοιπά καταγγελίες.
1: Επικοινωνία, επικοινωνία. Που λέει επικοινωνία.
0: Ναι, θα υπάρχει.
1: Καταγγελιών.
0: Ναι, έχει σημασία γιατί
1: βέβαια.
0: Έτσι φαντάζομαι και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα μπορούν να δράσουν πιο γρήγορα.
1: Βέβαια.
0: Όταν
1: βέβαια.
0: Έχει μια καταγγελία ονοματεπώνυμο.
1: Βέβαια. Είναι ωραίο. Είναι ωραία πρωτοβουλία αυτή. Έρχεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος το ζήτησε. και έγινε πράξη.
0: Να δούμε πώς θα λειτουργήσει και ξέρεις, έχει σημασία και
1: τα πρόστιμα θέλω να δω εγώ.
0: Ναι, αλλά αν θα έχει και επισκημές ψημότητα.
1: Πολύ, στο λέω εγώ θα έχει πολύ πριν ανοίξει. Στο λέω εγώ θα έχει πολύ ψημότητα. Μεγάλη.
0: Άρα πρέπει να δεις τα πρόστιμα μετά. Τότε, αν θεωρείς ότι θα πιάσει αυτό που λέμε, θα πιάσει. Άρα αυτό πρέπει να δεις παρακάτω.
1: Θα πιάσει. Μια χαρά. Πάμε. Μπήκε μια κοπέλα μέσα στο ασανσέρ και πήρε φωτιά το power bank παραλίγο να καεί μέσα η κοπέλα. Το power bank της. Πήρε φωτιά.
0: Πώς πήρε φωτιά πριν λίγο.
1: Ξέρω εγώ, μέσα στην τσάντα
0: το είχε. Ήτανε, τι να το πω, φομπιζού, τι ήτανε. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό το πράγμα για να πάρει φωτιά. Δεν παίρνουν έτσι φωτιά τα power bank.
1: Πήρε πάντως μέσα η κοπελίτσα, γέμισε καπνούς μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, βγήκε μόνη της την τελευταία στιγμή. Και εντάξει, τέλος πάντων, προσέχετε τις αγορές σας. Προσέχετε.
0: Τώρα κοίταξε να δεις. Μπορεί να θέλει να προσέξει κάποιος την αγορά του, αλλά έχει να κάνει και με τα χρήματα που θα δαπανίσει.
1: Στη Ρωσία έγινε αυτό. Ήταν στην πόλη Σουκούτ.
0: Γιατί αν, για να πάρεις το καλό το πράγμα που λέμε, και όχι κάτι μα, πώς το λέτε, πρέπει να δαπανίσει και κανένα ευρώ.
1: Τώρα η κοπέλα.
0: Αν δεν τα έχεις, μπορεί να πήρε κάτι που δεν είναι όλο.
1: Και ήταν και μικρό το σανσέρ. Τώρα εδώ που το βλέπω την εικόνα, είχε μέσα κάμερα.
0: Στενεμένο.
1: Με το που μπήκε, πήρε φωτιά.
0: Στενεμένο τώρα.
1: Στενό. Για κάνα δύο ανθρώπους τρεις.

0: Διαβάζω εδώ μια είδηση. Διώξτε μακριά, λέει, τις τοξικές σας φίλες. Σας κάνουν κακό. Να, τα πιτσικάτα τώρα,
1: γιατί
0: ήρθε η ώρα.
1: Γιατί φίλες και όχι φίλους, Νίκο.
0: Γιατί γυναίκες συνήθως είσαστε λιγάκι, τσακώνεστε μεταξύ σας. Γι' αυτό. Διώξτε τες, λέει, μακριά.
1: Εγώ τσακώνομαι εκτός από τον εαυτό μου με κανέναν άλλο.
0: Ναι, έτσι λέει εδώ. Διώξτε τις τοξικές φίλες.
1: Ναι.
0: Για να νιώσετε καλύτερα. Και συμφωνούμε κι εμείς βεβαίως. Ο τοξικός άνθρωπος πάντως κάνει κακό,
1: Κάνει κακό, κάνει αλλά κακό. Δεν ξέρω πώς έγινε τοξικός τώρα. Δηλαδή, μπορεί να είναι από τις δυσκολίες της ζωής. Αν δεν βήξεις το μικρόφωνο.
0: Μα τι να κάνω.
1: Πρέπει να το έχεις στάμα. Δηλαδή, θα ανάβω ένα κεράκι.
0: Είμαι κρυωμένος. Σας έχω και αφροδισιακό καρπό. Ποιος είναι εκείνος ο ξηρός καρπός, ο αφροδισιακός, που δυναμώνει σπέρμα και καρδιά? Το φουντούκι.
1: Α, το θυμάμαι το Βουτσά. Ναι.
0: Το φουντούκι. Είναι
1: φουντούκια
0: πολύ...
1: δεν είχε δώσει το Βουτσά η μαμά του.
0: Ναι.
1: Για την νύχτα γάμου.
0: Ναι, φουντούκια, την πρώτη νύχτα.
1: Φουντούκια. Το και φουντούκι. Τα ξέρουμε από τότε λοιπόν.
0: Είναι, λέει, αφροδισιακό, είναι πολύ ωραίο αυτό κτλ.
1: Είναι και πολύ νόστιμο. Μένα μου αρέσουν πάρα πολύ ξηροί καρποί, δυστυχώς.
0: Νόστιμο τα φουντούκια. Ναι, ναι, ναι.
1: Οι ξηροί καρποί τρελαίνουν για ξηρούς καρπούς.
0: Ωραίοι.
2: Energy. Energy. Energy. 94,2.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους. Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
7: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
8: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
9: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
10: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944-915-066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
11: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
12: Επιμένουμε.
11: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
12: Υπερέχουμε.
11: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
12: Ξεχωρίζουμε.
11: Εξατμίσεις αφίντα ρίλα.
12: Καθαρισμός φίλτρων.
11: Βελτίωση των επιδόσεων.
12: Υπερέχουμε.
11: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
12: Ξεχωρίζουμε.

0: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
1: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
0: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
1: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
0: Κρατήσεις 6984-913-987.
1: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
0: Μην το χάσετε.
2: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
3: Κατανάλωση μου.
4: Να εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεργία. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Συναγερμός σήμανε το πρωί στο Μικρολίμανο, επειδή από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, που σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για καταζητούμενο κακοποιό. Έφερε 6 χειροβομβίδες και οπλισμό. Αναλυτικά στο real.gr. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Τη Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τελικό της Ευρωλίγκα αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
9: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Εδώ ήρθαμε για το δεύτερο ημίωρο στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων στο Real FM. Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και Νίκος Δροκάκος.
0: Και έτσι θα πάμε. Είδα τώρα την κυρία Θόδη, έκανε γυμναστική. Να πάρετε κανένα όργανο να κάνετε.
1: Εσύ έχεις πάρει κανένα όργανο.
0: Παίρνω τώρα. Θα πάρω ποδήλατο και αυτό, πώς το λένε, που είδαμε, που έκανε η κυρία Θόδη.
1: Ελλειπτικό εννοεί.
0: Ελλειπτικό είναι αυτό.
1: Είσαι εσύ για ελλειπτικό. Και ένα,
0: γιατί δεν είναι. Για ελλειπτικό είμαι εγώ, που είναι εύκολο.
1: Δεν είναι
0: για
1: εύκολο.
0: Για τα άλλα δεν είναι.
1: Δεν καλά, είναι καλά. Αναλόγως πόση ώρα θα το κάνεις.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Όσο αντέχω.
1: Πόσο
0: αντέχω.
1: Δεν υπάρχει όσο αντέχω.
0: Τρία λεπτά. Δύο λεπτά.
1: Γι' αυτό θα πάρει ελλειπτικό. Μην πάρει ελλειπτικό.
0: Όχι, θα πάρω.
1: Τρία λεπτά ελλειπτικό, Νικό.
0: Θέλω να πω. Εγώ θέλω να πάρω. Ρε παιδί, μπορώ να κάνω 10 λεπτά, ένα τέταρτο. Να μην βαρεθώ.
1: Θέλει πάνω από μισή ώρα ελλειπτικό.
0: Ρε εσύ, το θέμα είναι να μην βαριέσαι. Γιατί αν βαρεθεί, το παρατήσει. Θες 10 λεπτά την πρώτη εβδομάδα, ένα τέταρτο.
1: Μου δίνει συμβουλές για γυμναστική. Ε, βέβαια,
0: σου δίνω.
1: Εμένα μου δίνει συμβουλές για γυμναστική.
0: Γιατί να μην δώσω.
1: Σε παρακαλώ, Νικό.
0: Παιδιά,
1: σε παρακαλώ, κάνω από 6 χρονών γυμναστική.
0: Θέλω να είσαστε σε αθλητικό μου.
1: Αποφάσισες εσύ στα πίσω-πίσω να πάρεις ελλειπτικό. Το ελλειπτικό τώρα.
0: Τώρα στα στερνά.
1: Στα στερνά. Έχει ξεπεραστεί τώρα το
0: ελλειπτικό. Γιατί, τι παίρνουμε τώρα.
1: Κάναμε κάποτε μία μισή ώρα ελλειπτικό.
0: Θα κάνουμε ελλειπτικό ξανά. Γιατί.
1: Ναι, εννοώ ότι έχουν προχωρήσει τα όρια.
0: Η τεχνολογία.
1: Ναι, φέβαια,
0: τι να πάρω δηλαδή, άντε να μην πάρω ελλειπτικό.
1: Όχι, να πάρει.
0: Θα πάρω και ποδήλατο και αυτό που κάνουν.
1: Το ποδήλατο θα βαρεθεί. Το ελλειπτικό. Όχι, το ποδήλατο θα το σταματήσει το πρώτο ένα λεπτό.
0: Το ποδήλατο. Όχι, ρε εσύ. Μην μου λες τώρα τέτοια.
1: Το ποδήλατο θα το σταματήσει.
0: Θα το κάνω.
1: Είναι ένα εξαιρετικά βαρετό όργανο. Εξαιρετικά βαρετό. Έτσι όπως είναι, όχι να κάνεις ποδήλατο στο δρόμο, έτσι όπως είναι μέσα σταθερό, δεν λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι πολύ βαρετό.
0: Ναι, αλλά θα έχει και άλλες ασκήσεις. Δεν θα είναι μόνο ποδήλατο.
1: Γράψε και ένα βίντεο.
0: Θα είναι ποδήλατο ελλειπτικό. Θα κάνει και τα χέρια.
1: Ναι, και θα πετάει και από πάνω όσα είναι.
0: Όχι.
1: Με το ελικόπτερο. Εμπρός καλό μου ελικόπτερο.
0: Θα έχει τέτοιο.
1: Έλικα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε να πούμε καλημέρα στον αγαπητό. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, αγαπητέ. Καλημέρα και στον Νίκο το Λεβαδιακό. Ο Γιάννης, καλημέρα, λέει, φυσικός από την Πετρούπολη. Ο Γιάννης.
1: Γεια σου, Γιάννη μας.
0: Ο Ντίμ, ανοίγατε λίγο χιούμορ, λέει. Ποιοι Iron Maiden. Ξεκινάς με το Θεό που τραγουδάει, λέει, Fear of the Dark. Στο διαγωνισμό τραγουδίου, αλλά δεν έχετε.
1: Καλημέρα, Ντίμ.
0: Γεια σου, Ντίμ. Ο Γιάννης, ο 404ος. Και χωρίς τον Νίκο Μακμπέιν, λέει, δεν είναι ίδιοι. Λέει, τέσπα. Καλά να περάσουν όσοι πάνε. Καλά να περάσουν
1: όσοι πάνε. Καλά να περάσουν. Εμείς θα το μάθουμε από τις περιγραφές.
0: Βέβαια. Η αρετή, γιατί μου λέει, δεν μπορείς, Δρογκάκο μου, Ξίδι. Για ποιο πράγμα δεν μπορώ. Α, για του Τσίπρα, μήπως.
1: Αποκλείται, πώς λέγεται του Iron Maiden.
0: Πες μας, μωρέ, αρετή, να ξέρω κι εγώ να πιω το πιο τοξίδι, να ξέρω και θα το πιω.
1: Να το πιω, αρετή, μάλλον.
0: Να το πιω.
1: Ναι, δεν ξέρω. Θεωρώ. Μπορεί.
0: Ο Θανάσης, καλημέρα. Παιδιά, λοιπόν, στου παιδιού μου τη χαρά. Βομβάρδισα από το Ιράν, λέει ο άλλος. Γεια σου, Θανάση. Ο Real Blogger ξύπνησε. Α, καλημέρα, R&B. Μήπως πρέπει να το κάνουμε, το έχουμε πει αυτό.
1: Το έχουμε πει, επαναλαμβανόμαστε και γινόμαστε γραφικοί. Παρακάτω.
0: Καλημέρα στον R&B. Πάνος. Τι σπούδασε ο Γιωτόπουλος, μεταπτυχιακό στην τρομοκρατία και παγκόσμια ασφάλεια.
1: Λέει ο Πάνος.
0: Γεια σου, Πάνο. Άσε, ρε Ρογκάκο, θα μιλήσεις για χιούμορ. Λέει ο Νικόλας, μας έχεις πεθάνει σαν χλαμάρα.
1: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Γελάκι, για. Κάτσε, ρε Γιάννη, κι εσύ.
1: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Θα κρίνεις ότι είναι χιουμοριστικό, κάρε. Κάρε εκεί, λέει, την πλάκα σου. Επιπέδου σε Φερλή. Άμα είναι επιπέδου σε Φερλή, πάω καλά. Όχι. Άμα είναι επιπέδου σε Φερλή. Νίκο, ευχαριστώ.
1: Πάσα εξαιρετικά.
0: Και άσε το χιούμορ, λέει.
1: Καλά, εξαιρετικά.
0: Και άσε το χιούμορ για κανέναν που του κόβει παραπάνω. Τώρα συμφωνώ εγώ με τον Νικόλα. Εδώ συμφωνώ, τώρα γελάστε. Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
1: Έλα, προχώρα παρακάτω.
0: Αλλά μα λέει για το χιούμορ σε Φερλή, μια χαρά να με πάει. Και εγώ νομίζω ότι στην αρχή ήταν αρνητικός.
1: Καταρχάς τον αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος του σε Φερλή. Προχώρα.
0: Ευχαριστώ. Στις σοβαρές χώρες, λέει, που το κράτος λειτουργεί, λέει, φόρτσα από κάρα. Δεν χρειάζεται ούτε πόσο κάνει, ούτε ρουφιάνε ψέμε, ούτε 50 πλατφόρμες. Εδώ εκτός αυτών έχουμε και τους ρογκάκους, λέει. Τους χειροκροτητές για τις πλατφόρμες, δηλαδή. Εγώ είμαι αυτός. Για άλλη μια πλατφόρμα. Ευχαριστώ. Φόρτσα από. Τι να κάνω κι εγώ, λέω, ευχαριστώ, λέω. Με βρίζουν, ευχαριστώ, λέω εγώ. Ναι, μωρέ, γιατί είναι καλή άνθρωποι κατά βάθος.
1: Ο Ρέστης λέει κάτι γίνεται με το μηχάνημα, με τα σχόλια. 10 χρόνια δεν δουλεύει. Μήπως με κοροϊδεύεις. Καλημέρα, ο Ρέστη. Αν εννοείς ότι δεν έρχονται τα μηνύματα, η αλήθεια είναι ότι ο Ρέστη δεν έχουμε πολύ δει. Δεν θυμάμαι. Και εγώ καλημέρα, όπως και να έχει.
0: Ναι, καλημέρα. Μαρία, καλημέρα στο ωραίο παρεάκι. Γεια σου, Μαρία μου. Α, με τα σχόλια. Γεια σου, ρε Ορέστη. Ναι.
1: Ναι, αυτό έλεγα. Μπορεί να στέλνει και να μην τα βλέπουμε. Δεν είναι απαραίτητο ότι φταίνει. Μπορεί να φταίμε και εμείς, να το ξέρεις, Ορέστη. Δεν είναι απαραίτητο ότι κάνεις εσύ κάτι λάθος. Εμείς στο σφάλμα είμαστε πολύ δυνατοί.
0: Επιρρεπείς.
1: Πάρα πολύ δυνατοί.
0: Η Next is Now και η Dam Consulting όμως διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 26 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografiko.gr.
1: Μην χάσετε ούτε αυτή την Κυριακή τη δυνατή Real News που κυκλοφορεί μαζί με τρία περιοδικά. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας, ακόμη με ζών δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες, διακόσμησης και design. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η πρόσφορα παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε τον κύριο Κατρίνη μετά.
0: Ναι, αλλά θέλουμε να μας πούνε και τις συναυλίες του καλοκαιριού εκτός από τους Metallica και τους Iron Maiden.
1: Πού θα πάει, πού θα
0: στείλτε μας μηνύματα, αλλιώς σας πούμε εμείς συναυλίες. Έχουμε όλη τη λίστα.
1: Μπράβο.
0: Απόψε η Iron Maiden στο ΑΚΑ.
1: Αχ, κάτσε παιδί μου.
2: Real FM.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
13: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
14: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Γεια σας, κύριε Κατρίνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Τι κάνετε?
1: Εσάς και τους ακροατές, σαν και βρέχει τώρα.
2: Ναι, βρέχει και έχουμε, έχουμε και συναυλία,
1: Δεν είμαι πολύ γουρλής.
2: Έχουμε συναυλία.
0: Ούτε κι εμείς. Ούτε κι εμείς, κύριε Κατρίνη. Να ξεκινήσουμε λίγο από όσα έγιναν χθες στη Βουλή. Να σας ρωτήσω, θα ήθελα αρχικώς, γιατί έπρεπε να συσταθεί μία ακόμη εξεταστική. Με ποια έννοια? Είχαμε μία. Λέει η κυβέρνηση ότι είχε γίνει μία προηγούμενη εξεταστική επιτροπή. Έγινε μία διεξοδική συζήτηση, εξαντλητική σε κάποια επίπεδα.
2: Ναι.
0: Και καταλήξαμε σε ανθρωποφαγία.
2: Γιατί?
0: Άρα,
2: όλα
0: γιατί
2: αυτά?
0: Να ξαναγίνει, να γίνει μία εξεταστική ακόμα.
2: Και να μην αφήσουμε δικαιοσύνη δηλαδή να προχωρήσει, έτσι λένε, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν στο ενδιάμεσο, υπάρχουν κάποιες καταδίκες 126 ετών σε 4 άτομα. Υπάρχει μια παραπομπή του μονομελούς κοινοδικείου που ζητούσε να διερευνηθούν περαιτέρω αδικήματα και μια εταιρεία που σύμφωνα με στελέχη εξακολουθεί να πουλάει το παράνομο λογισμικό. Και φαντάζομαι ότι θα ήθελε η ελληνική κοινωνία να ενημερωθεί από αυτούς οι οποίοι ενεπλάκησαν στο σκάνδαλο υποκλοπών ως μάρτυρες, να καταθέσουν τι ήξεραν για τον τρόπο με τον οποίο στήθηκε, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Παρακολουθήθηκαν με εντελώς παράνομο τρόπο αρχηγοί ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας, πολιτικοί αρχηγοί, υπουργοί, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες. Και τελικά αυτή η κυβέρνηση μάλλον δεν φαίνεται να μάθει ποτέ καν στη χώρα τι ήταν αυτή, γιατί δεν μπορεί, κύριε Ρογκάκο, κύριε Μπιζόγλη, να πιστέψει, όσο καλό πρόεδρος ήταν κάποιος, ότι τέσσερις ιδιώτες δεν είχαν να κάνουν να περάσουν την ώρα τους και αποφάσισαν να παγιδεύσουν όλους τους προαναφερθέντες συστηματικά μέσα από ένα δίκτυο παράνομων παρακολουθήσεων. Εμείς από ό,τι είπαμε, εισέλθουν όλοι αυτοί. Όταν μιλάει ο κ. Ντίλια, η καταδικαστή, μιλάει για Watergate και Έλληνα Νίξον. Όταν υπάλληλος στην Τελέξα λέει ότι σήμερα πουλιέται το παράνομο λογισμικό, που θυμίζω ότι έχει πάρει έγκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και μέσα από αυτό πουλιέται στις δυτές χώρες. Ας έρθουν λοιπόν στη Βουλή να καταθέσουν αυτά που ξέρουν και να δούμε.
0: Βέβαια,
1: τι γίνεται, πώς...
0: για να πούμε και την αλήθεια, κύριε Κατρίνη, οι μόνοι που έμειναν για να υπερψηφίσουν την πρότασή σας ήταν η Πλεύση Ελευθερίας. Εσείς είχατε φύγει, δηλαδή τη δική σας πρόταση δεν την υπερψηφίσατε.
2: Γιατί αυτό αλήθεια?
1: Θα σας πω, κύριε Αντάκο, κύριε Ζούλη. Γιατί ενώ το 22, όταν είχαμε πάλι τη συζήτηση στη Βουλή, συστάθηκε η Εξεταστική Επιτροπή, είχαν πει τώρα τη κατάληξη και ότι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Δημοκρατίας αμπουρώθηκε πίσω από το 157, το τότε 157, για να τους αθώσει όλους και να πει δεν φταίει κανένας. Και τότε είχε έρθει ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κ. Κοντολέων, και τότε είχαν καταθέσει μάρτυρες για ευαίσθητα θέματα που αφορούν την ΕΕΠ και τις παρακολουθήσεις και την εταιρεία κτλ. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι άλλαξε το 22 μέχρι τώρα και ξαφνικά αυτό το ζήτημα συνιστά μείζωνα λόγω εθνικής ασφαλείας, ενώ το 22 δεν ήταν μείζων λόγω εθνικής ασφαλείας. Να σας πω ότι άλλαξε. Ότι σε λίγους μήνες έχουμε εκλογές, ότι είναι σαφές ότι κάποιοι που θα έρχονταν, όπως ο κύριος Ντίλιαν Φερρυπίν, θα άνοιγαν διάπλαρα το στόμα τους, άρα θα μάθαιναν οι Έλληνες πολίτες τι, πώς, πού, γιατί. Και καταλαβαίνουν τους λόγους τους οποίους ο κ. Μητσοτάκης δεν ήθελε να βιώσει πάλι μια εξεταστική αλλά χασάπη φραπές Σαμαρτίδου, όπου πλέον όλη η ελληνική κοινωνία έμαθε τι έγινε και με τον ΠΚΠ και έβγαλε τα συμπεράσματά της.
2: Μάλιστα. Πάμε λίγο. Εγώ θέλω να πάω λίγο στα πολιτικά, Ρίτσαρ, μου επιτρέπεις τώρα. Γιατί βλέπω τον κύριο Τσίπρα, τρέχεται με φόρα. Δηλαδή, είδα τώρα ένα βίντεο ωραίο που έβγαλε με το όνομα, δεν είναι? Με το όνομα που λέει κοπελίτσα.
0: Ναι. Χιουμοριστικό για το ποιο θα είναι το όνομα. Γιατί
2: τώρα, χιουμοριστικό το συζητάμε.
0: Ναι.
2: Το είπαμε αυτό, έτσι, αν είναι χιουμοριστικό.
0: Την Τρίτη, ρε παιδί μου, θα γίνει παρουσίαση έτσι.
2: Στο Θησείο.
0: Ναι.
2: Πόσο σας ανησυχεί αυτό, κύριε Κατρίνη? Δηλαδή, θέλω να πω ότι εδώ μας έρχονται μηνύματα ότι ο κύριος Τσίπρας λέει θέλει να είναι δεύτερος και πρώτος να κυβερνήσει ξανά.
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω δει τα βίντεο, οπότε απαντάω και στο ερώτημά σας κατά πόσο με ανησυχεί. Εμείς αυτή τη στιγμή, ξέρετε, έχουμε μια κυβέρνηση απέναντί μας με καθεστωτικά χαρακτηριστικά, την οποία θέλουμε πάση θυσία σε εκλογές που δεν θα αργήσουν να την οδηγήσουμε στην αντιπολίτευση. Άρα δεν θα μας παρεξηγήσετε αν ασχολούμαστε νύχτα ημερών με το πώς από τη μία θα αποδομήσουμε αυτή την επικίνδυνη κυβέρνηση και από την άλλη το πώς θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες μέσα από προτάσεις για τα δάνεια, για τη δημόσια υγεία, για το θέμα της κοινωνικής κατοικίας, για την πρωτογενή τομέα, ότι ναι, έχουμε σχέδιο, έχουμε πρόταση, είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Άρα είμαστε αφοσιωμένοι, θα έλεγα, σε αυτό το στόχο, γιατί για να ρίξεις αυτή την κυβέρνηση μετά από εκλογές, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, χρειάζεται πολύ μεγάλη δύναμη για να μπορέσεις να υπερβείς και έναν ολόκληρο επικοινωνιακό μηχανισμό που στέκεται ως προστατευτικός ιστός σε αυτήν την κυβέρνηση, και βεβαίως πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια να πεις στους πολίτες που είναι δύσπιστοι με την πολιτική και τους πολιτικούς ότι ναι, το ΠΑΣΟΚ και θέσεις έχει και στελέχη έχει που τα έχει. Δεν είναι αποφασισμένο να αλλάξει τα κακό σπίτια.
2: Ναι, αλλά εδώ...
1: Είναι κακό το timing γενικά για την πολιτική.
2: Ναι, αλλά εδώ μπαίνει τώρα εμβόλυμα και ο κύριος Τσίπρας, που δεν είναι αμεληταίο τώρα όλο αυτό. Δηλαδή, αν έρθει δεύτερος ο Τσίπρας, εδώ υπάρχει πρόβλημα.
1: Καλά, λέει, ακόμα δεν τον είδαμε Γιάννη τον Βαφτίσα.
2: Θέλω να πω, ρε παιδί μου.
0: Μα τον έχουμε δει.
2: Βγήκε η κυρία Καριστιανού.
1: Λέω, έκανε ο κύριος Ρογκάκος, έκανε και πρόβλεψη.
0: Και καλά, πάντα τον κορυφώνει.
2: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Μοιάζεστε, κύριε Ρογκάκο, γιατί έχουμε βάλει ήδη ένα στοίχημα, το θυμάστε.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Είναι παρούσα, κύριε.
0: Μην ανοίγεις, εγώ δεν βοηθάω τίποτα. Οικονομικό δεν βοηθάω.
1: Δεν θέλω να επιβάλλω την κυρία Μπιζόγκλη με δανεικά
0: στο σπίτι. Όχι, δεν μπορώ, παιδιά. Δεν δίναμε, δεν δίναμε.
2: Ρε παιδί μου, θέλω να πω. Ότι τέλος πάντων είναι μετρήσιμο τώρα. Είναι μετρήσιμος και ο Τσίπρας, έτσι.
1: Μα προφανώς, κοιτάξτε, όλοι είναι μετρήσιμοι. Όλοι προφανώς αξιολογούνται και θα αξιολογηθούν και δημοσκοπικά, κυρίως όμως εκλογικά, την ημέρα των εκλογών από τους πολίτες. Οι πολίτες έχουν και μνήμη και άποψη, και νομίζω ότι μέσα σε αυτό το κλίμα θα δουν και θα διακρίνουν ποια κόμματα μπορούν πραγματικά με τις προτάσεις τους να συνεισφέρουν θετικά στη βελτίωση της ζωής τους. Εμείς αυτή τη θετική μάχη θα δώσουμε, αλλά να σας πω κάτι. Αυτή η κυβέρνηση που πρέπει να φύγει, και δεν το λέμε ότι πρέπει να φύγει εμείς γιατί έχουμε κάποια αιμονή, το λέει το 70 σχεδόν της ελληνικής κοινωνίας, έχει εδώ και 3 χρόνια, δηλαδή στην δεύτερη κυβέρνηση, σταθερά μια παράταξη που είναι το ΠΑΣΟΚ, που την αποδομεί, την αντιπολιτεύεται, που αντιπροτείνει και που πραγματικά είναι σήμερα το αντίπαλο δρέος του κ. Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λοιπόν εμείς δεν το διαπραγματευόμαστε και δεν θα τα απεμπολίσουμε για να ασχοληθούμε με αυτό που κάποιοι θέλουν να μας βάλουν. Μία μάχη για μία δεύτερη θέση που δεν μας αφορά αυτή η μάχη, κύριε Ρογκάκο. Εμάς μας αφορά η μάχη των εκλογών με όρους νίκης, πρώτης θέσης και ανατροπής.
0: Το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, πώς το είδατε, τι ανακοινώθηκε, είναι θέμα ορών να πάει και στον Άριο Πάγο. Πώς το είδατε, κύριε Κατρίνη, φαίνεται ότι. Και τι πρόσημο του βάζετε, δηλαδή, πού το βλέπετε στο πολιτικό σκηνικό?
1: Εντάξτε, είναι πολύ νωρίς να κάνουμε οποιαδήποτε κρίση και εγώ δεν διάκρινα κάποιο ιδιαίτερο πολιτικό στίγμα ή κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις, τουλάχιστον στην πρώτη παρουσίαση. Εξάλλου ήταν μια γενική παρουσίαση, αναμενόμενο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εγώ κύριε Μπιζόγλου, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία θέλει συγκεκριμένες λύσεις από πολιτικά κόμματα, και ότι η πολιτική είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να μπορείς να ανταποκριθείς στις προσδοκίες των πολιτών με ουσιαστικά αποτελέσματα. Και όχι απλώς με το τι θα ήθελες ή τι δεν σ' αρέσει ή το που διαφωνείς.
2: Εγώ θα ήθελα να ακούσω και την άποψη για το Ιωτόπουλο, για την αποφυλάκηση. Τον είδαμε και στο Βύρονα.
1: Θα σας πω κάτι. Υπάρχει προφανώς ένα σκεπτικό πίσω από την απόφαση του δικαστηρίου. Μάλιστα το διάβασα στην εφημερίδα ότι είχε επιδείξει καλή διαγωγή και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και γι' αυτό είχε ελαφρυντικά. Θέλω όμως να είμαι ειλικρινής, κύριε Ρογκάκο, μέσα σας. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Κώστα Μπακογιάννη και κάποια στιγμή να δώσει το διπλανό καφέ να κάθεται ο άνθρωπος που δολοφόνησε τον πατέρα μου.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Νομίζω τα είπατε όλα. Αλήθεια, ναι, ναι, ναι. Κάτι παραπάνω. Energy. Energy. Energy.
3: 94,2. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Γεια σου, Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το ΙΧ σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
5: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
7: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
8: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
7: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
8: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
7: Και είσοδος υπέροχη.
8: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
7: Και το μπάρμπεκιου.
8: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
9: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
8: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
9: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27-940.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
9: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Είδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
10: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
11: Προστασία με ουσία.
12: Real FM. Η ώρα είναι 11.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέες κατηγορίες κατά των Ηνωμένων Πολιτειών διατύπωσε η Ταχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον υπονομεύει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή μέσω υπερβολικών απαιτήσεων, την ώρα που η αλλαγή στο πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τα σενάρια για πιθανή επανέναρξη των εχθροπραξιών ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, επέκρινε τις Ηνωμένες Πολιτείες για επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις, σύμφωνα με Ιρανικά Προκτορία Ειδήσεων. Περισσότερα στο enikos.gr. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμού κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Σε τσάντα που βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από τον τραυματία εντοπίστηκαν 6 χειροβομβίδες, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και 3 όπλα, όπως και γεμιστήρας με 30 σφαίρες. Ο άνδρας νοσηλεύεται φρουρούμενος. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την πραγματοποίηση εξετάσεων. Απάτες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπραξε εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ ή λογιστές και εξαπατούσαν τηλεφωνικά πολίτες, προφασιζόμενοι διαρροή ρεύματος ή φορολογικές εκκρεμότητες. Στους 90 αυξήθηκε ο ρυθμός των νεκρών από την έκρηξη σε ανθρακορυχείο στη βορειοανατολική Κίνα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 9 ακόμη αγνοωμένων.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Η πολλή νίκη του θεσμού Real Madrid θα αντιμετωπίσει αύριο στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός στον τελικό του Final Four της Ευρωλίγκα που γίνεται στο Telecom Center του ΆΚΑ. Στους ημιτελικούς ο Ολυμπιακός απέκλεισε με 79-61 την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε και η Real νίκησε με 105-90 τη Βαλένθια. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Εν αναμονή της συναυλίας των Iron Maiden.
1: Άστα βρε Νίκο.
0: Iron Maiden.
1: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους.
0: Έτσι θα κάνω σήμερα όταν λέω Iron Maiden.
1: Ναι, καλά, μην κάνεις. Εδώ είμαστε λοιπόν με τον Γιάννη Καραγευρέκη.
0: Αδρεφός.
1: Την Εύη Βουγιουκλιώτη, τη Χρύσα Κλητσιώτη και τη Δήμητρα Πανανού.
0: Αδρεφές και αυτές.
1: Ναι, στη Μόσχα. Ψυχές. Στη Μόσχα, στη Μόσχα, αδερφές μου.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με όλη την επικαιρότητα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Βλέπω τώρα εδώ την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει η Ευρώπη και το Μεξικό ενισχύουν την εταιρική του σχέση.
1: Καλά κάνουν. Γενικά το να ενισχύει η Ευρώπη τις εταιρικές της σχέσεις είναι καλό πράγμα.
0: Ναι, πάει.
1: Δείχνει ότι κινείται.
0: Διμερές εμπόριο, επενδύσεις κτλ.
1: Δείχνει ότι κινείται και ότι ανοίγει τα φτερά της πέρα από το κλασικό.
0: Ναι.
1: Από τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Το Μεξικό τώρα μας ήρθε εμάς.
1: Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο.
0: Ναι, είναι. Βέβαια, είμαστε εταίροι πολλές δεκαετίες με το Μεξικό. Η Ευρώπη, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, αλλά όταν ξέρεις πολλαπλασιάζεις τις συμφωνίες σου, κάτι μπορεί να βγάλει περισσότερο. Έτσι, και για τη δική σου αγορά προϊόντων. Και για τη δική τους αγορά προϊόντων.
0: Βέβαια, βέβαια.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Συνεχίζουμε ακαθέκτως. Η Κατερίνα η Κάβουρα. Καλημέρα, ετώ πουλά μου λέει.
1: Γεια σου, Κατερνάκη.
0: Πολλά καλάθια λέει, πολλά κόμματα. Πολλές πολιτικές μου λείψατε. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει η Κατερίνα. Και εμείς, Κατερίνα μου, να δεις. Καλημέρα, να έχετε όμορφο Σαββατοκύριακο, λέει ο Πέτρος. Νομίζω θα πρέπει μέχρι να μας ενημερώσουν οι πολιτικοί το πόθεν τους. Πρώτα λέει και μετά το έσχες. Και να μην επιτρέπετε να βγαίνουν σε εκπομπές μέχρι να μας τα πούν αυτά. Μάλιστα. Ο Αβραάμ, η Τουρκία κατέριψε για μία ακόμη φορά το βασικό αίτημα των Βρετανών, δηλώνοντας πως δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι.
1: Αυτό που έλεγε στην αρχή και εσύ. Mm-hmm. Ναι, ναι.
0: Που να νομιμοποιεί, λέει, την απόσπαση των γλυπτών από το μνημείο.
1: Καλημέρα, Αβραάμ.
0: Ο Νίκος, η εσωκέρδη, λέει, θέλει δύο τιμές. Πόσο αγοράζει και πόσο πουλάει. Σωστό.
1: Έτσι θα είναι μέσα αυτό,
0: βέβαια,
1: που λες
0: εσύ.
1: Το... Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Ο Νίκος από Άνοιξη. Καλημέρα, παιδιά. Έχω πάει σε πάρα πολλές συναυλίες. Τη μεγαλύτερη που έχω παρακολουθήσει είναι η μεγάλη συναυλία του Σωτήρη Μουστάκα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Του Μουστάκα. Από τη γνωστή ταινία. Πλάκα κάνω, λέει. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Νίκο. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πιο δύσκολο, λέει ο Νίκος, το μέσο κέρδος για το είδος για όλο το 25. Καλημέρα.
1: Να έχει δίκιο, το κέρδος, έχει δίκιο.
0: Καλημέρα σας, λέει. Γιατί πρέπει να ακούγονται, λέει, αγενέστατα μηνύματα από ανθρώπους επηρεασμένους προφανώς από παρόμοιους είδους πολιτικούς. Εντάξει, η Λίλα μου, η Λίλα. Τώρα
1: καλημέρα, Λίλα. Εντάξει, ο καθένας έχει και δεν είναι και απαραίτητο να συμφωνούμε και όλοι. Τα δεν είναι. Ή κάποιος αντιλαμβάνεται διαφορετικά, ναι, ένα σχόλιο. Μην νομίζεις ότι όλοι καταλαβαίνουν αν κάποιος κάνει χιούμορ ή αυτό που λέει το λέει από καρδιάς, ναι, ή το λέει αλλιώς κτλ.
0: Λέει η Τζέσι, λέει, δώσανε και σκονάκι τις ερωτήσεις. Ποιες ερωτήσεις?
1: Για κάποιο το είδα και εγώ, αλλά δεν κατάλαβα. Άμα θέλει, θα μας στείλει και θα καταλάβουμε τι λέει.
0: Η Σόφη Μαραγκίδου.
1: Καλημέρα, Σόφη.
0: Η πιο όμορφη μουσική στον κόσμο είναι αυτή του ανέμου της Παλήρειας, λέει, των πουλιών της αναπνοής της θάλασσας.
1: Ποιήτρια
0: η Σόφη μας.
1: Πάντα, πάντα.

0: Ο Μπρατ Πιτ λέει πιο όμορφος από ποτέ στα 62 του. Ο Μπρατ Πιτ.
1: Τον είδαμε και εδώ, Νίκο, τον είδαμε. Είναι πιο όμορφος από ποτέ.
0: Εντάξει, εσύ, Ρίτσα. Και εμείς όμορφοι, όμορφοι μας, δεν κάνουμε έτσι.
1: Εντάξει, είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Στα 50 μας. Μην το κάνετε και το δημοσιεύετε. Να μου πεις άλλο Μπρατ Πιτ.
1: Άλλο εσύ. Δηλαδή θέλω να πω, μην συγκρίνουμε τα πράγματα. Διαφορετικά, διαφορετικοί άνθρωποι. Εγώ μόνο αυτό, ναι, θα πω. Διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές καριέρες.
0: Βέβαια, άλλο.
1: Άλλη ανταπόκριση στον κόσμο έχει ο Μπραντ Πιτ και άλλη εσύ.
0: Ποιοι είμαστε εμείς, ποιος είναι ο Μπραντ Πιτ. Δεν γίνεται τώρα σε αυτό. Ναι. Δεν διαφωνώ.

0: πούμε και ότι ο Kevin Walsh ορκίστηκε ως πρόεδρος της Fed, έτσι, στην Αμερική, της Κεντρικής Τράπεζας. Τον έδιωξε τον άλλον τον άνθρωπο, είχε δεν είχε, τον έφαγε.
1: Τον έφαγε, τον έτρωγε πολύ καιρό.
0: Καλός ήταν,
1: το σιγότρο,
0: πάρα πολύ καλός τραπεζίτης.
1: Ναι,
0: αλλά δεν άρεσε στον πλανητάρχη.
1: Εκείνος έχει το πεπόνι, εκείνος έχει το μαχαίρι.
0: Πολύ καλός τραπεζίτης.
1: Και τα λοιπά. Κάνει ό,τι θέλει. Οπότε κάνει ό,τι θέλει στον πλανήτη, δεν θα κάνει εκεί.
0: Πολλά, δηλαδή, ναι. Πολύ καλός. Τόσο έβαλε τον άνθρωπο που ήθελε, εντάξει. Όλα καλά. Τώρα διαβάζω μία είδηση. Έτρεχαν με 221 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Έγιναν δύο συλλήψεις από την αστυνομία και ο ένας μέσα ήταν μεθυσμένος. Και τρέχαν με 211 χιλιόμετρα.
1: Καλά, τους
0: καθίστε
1: παίρνουν,
0: ρε παιδί.
1: Τους παίρνουν το αυτοκίνητο, τους παίρνουν το δίπλωμα, να τρώνε και ένα τεράστιο
0: μα πρόστιμο. Μα τώρα δεν είναι, εντάξει, εγώ συμφωνώ, δεν είναι αυτό. Πού πας με 211 χιλιόμετρα.
1: Ναι, τι κάνεις εννοείς. Ότι δεν είναι.
0: Πού πας.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν από αυτά.
0: Μα είναι δυνατό.
1: Και δεν είναι η πρώτη. Άμα προσέξεις, κάθε 5-6 μέρες έχουμε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ο 25χρονος δε που οδηγούσε ήταν ένας 25χρονος και ένας 32χρονος. Ήταν υπό την επίρρεια μέθης. Δηλαδή τη ζωή σου, ρε παιδί μου.
1: Δεν τα σκέφτονται αυτά τώρα, δεν είναι.
0: Τέλος πάντων, να συνεχίσουμε εμείς. Κατά τα λοιπά, τα πρόστιμα έρχονται βροχή. Τα 100 ευρώ είναι για το μετρό. Με AI γίνεται ο έλεγχος των εισιτηρίων πια στο μετρό. Για όσους δεν χτυπούν εισιτήριο. 100 ευρώ το πρόστιμο.
1: Πώς γίνεται με ο έλεγχος, εγώ μπαίνω συνέχεια στο μετρό. Δεν είδα πώς.
0: Χωρίς έγινε. Εισιτήριο.
1: Με εισιτήριο,
0: λέει. Γι' αυτό δεν σε πια. Γιατί έχει εισιτήριο.
1: Πού γίνεται ο έλεγχος, αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν ξέρω. Χωρίς να πληρώνουμε το κόμιστρο για άκου 100 ευρώ.
1: Λέει ο Δημήτρης Μιχαλέλης, πες του μια καλημέρα. Ναι. Συγκρίνεται, λέει, με τον Μπραν Πιτ. Έκοψε λουρί.
0: Δεν συγκρίνομαι με το. Ρε παιδιά, δεν είπα αυτό.
1: Επειδή έτσι όπως το είπες, έτσι το κατάλαβα.
0: Συγγνώμη, παρεξηγήθηκα.
1: Ναι,
0: παρεξηγήθηκα.
1: Να είσαι πιο σαφής.
0: Άλλο Μπραν Πιτ, άλλο με άλλο. Εμείς δεν είμαστε. Εμείς δεν είμαστε.
1: Εντάξει.
0: Εδώ 100 κιλά ιδία. Αλλά θέλω να πω. Ρε παιδί μου, ότι και στα 62, μια χαρά, καλωστεκούμενο.
1: Η ανάγκη του Έλληνα να ζυγίζεται για να συγκρίνει τον εαυτό του είναι φοβερή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος.
0: Είμαστε παχείς γι' αυτό.
1: Λαός του πλανήτη που όλη μέρα ασχολείται με τα κιλά του. Δεν πρέπει να
0: ασχολείται. Εμείς ασχολούμαστε γιατί είμαστε παχείς αρχικά. Για μας δυσκολεύει αυτό. Γι' αυτό ασχολούμαστε οι Έλληνες.
1: Οι Έλληνες ασχολούνται παθολογικά με τα κιλά. Πάχυρες, αδυνάτισες. Είναι στάνταρ αυτή η διαδικασία.
0: Γιατί μας αρέσει το φαΐ γι' αυτό.
1: Αυτό είναι νομίζω και αυτό.
0: Γιατί μας αρέσει το φαΐ. Πού το έστειλε, γιατί το έστειλε το μήνυμα. Καλά, εντάξει Δημήτρη, δεν συγκριθήκαμε τον Μπραντ Πιτ.
1: Σου λέει τρόμαξε, οδηγεί και.
0: Αν και θα μπορούσαμε, αλλά τέλος πάντων δεν παίρνουμε σε διαδικασία. Να μην το συγκρίνουμε.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο το διαγωνισμό μας. Για τρεις τυχερούς θα κερδίσουν ένα τρίμερο στην Άνδρο. Διεκδικήστε ένα τρίμερο στην Άνδρο στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη Sea Jets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε στο κοτσόπουλος.gr. Και αφιγκραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος στο αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
0: Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Βγάζει λεφτούδάκια.
1: Βγάζει.
0: Και ο Κριστιάνο
1: Ρονάλντο.
0: Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει.
1: Βγάζει με επιτυχία. Βγάζει με επιτυχία. Όταν ο άνθρωπος μπορεί να βγάζει, καλό πράγμα είναι.
0: Βέβαια. Και μπράβο.
1: Και έχει και το ταλέντο του.
0: Το τάλαντο.
1: Το τάλαντο. Και το ταλέντο.
0: Εδώ έχουμε εμείς μεροκάματο που δεν έχουμε κανένα τάλαντο. Δεν θα έχει ο Ρονάλντο εκατομμύριο.
1: Γι' αυτό σου λέω. Έβλεπα και με εντυπωσίασε η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.
0: Τι λέει?
1: Για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου.
0: Πήρε μέρος και σε αυτό.
1: Βέβαια, έβγαλε και σε αυτό ανακοίνωση. Η επιείκεια που επιδείχθηκε προς αυτόν τον ύπουλο τρομοκράτη, ο οποίος υποκίνησε τις δολοφονίες και τις επιθέσεις εναντίον των διπλωματών μας, που εκπροσωπούσαν με τιμή τη χώρα μας στο εξωτερικό, αποτελεί σοβαρή προσβολή. Έχει πάρει και σε αυτό θέση το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Εντάξει, μπορεί να πάρει, γιατί την έχουν πέσει απάντηση στους Τούρκους διπλωμάτες.
1: Ναι, το 1991.
0: Έτσι, ναι. 17 Νοεμβρίου.
1: Στον ακόλουθο της τουρκικής πρεσβείας.
0: Μπορεί να βγάλει ανακοίνωση.
1: Ναι, απλώς σου λέω τώρα ότι έχει βγάλει και γι' αυτό ανακοίνωση και για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου.

0: Ήρθε η ώρα να πούμε για τις μεγάλες συναυλίες του καλοκαιριού. Πρώτα απ' όλα, η τεράστια επίγυση που είχε στη συναυλία των Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Άνοιξε την αυλαία ουσιαστικά. Έτσι.
1: Πήγε ο κόσμος, τους αγαπάμε τους Μετάλλικα.
0: Σήμερα έχουμε λοιπόν προμηθευτεί τα εισιτήριά μας για τους Iron Maiden. Έτσι.
1: Όχι, μην μιλάς στο πρωτοπληθυντικό. Έχεις προμηθευτεί εισιτήριο τον... για να πας στους Iron Maiden.
0: Όχι, γενικά.
1: Μιλάς για τον Γιάννη.
0: Γενικά μιλώντας. Ναι, είναι ναι. Ο Γιάννης και γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Τον Ιούνιο το Release Festival στην Πλατεία Νερού. Έτσι, ναι. Έρχεται να ξεσηκώσει με τον Chris Isaacs 13 Ιουνίου. Έτσι. Μια χαρά. Τον 69χρονο Αμερικανό λοιπόν τραγουδιστή με μια καριέρα 4 δεκαετιών. Έρχεται και αυτός ο άνθρωπος, έχει κάνει 13 άλμπουμ. Limp Bizkit 15 Ιουνίου. Ένα new metal συγκρότημα.
1: Ναι, Νίκο.
0: Μαζί με τους Viagra Boys, ένα σουηδικό. Γιατί γελάς? Θα πάω όμως αυτά να ξέρεις.
1: Ναι,
0: αυτά
1: καλά,
0: που είναι φθηνά θα πάω.
1: Σε αυτά που είναι φθηνά.
0: Όσα έχουν ανοιχτή είσοδο.
1: Ναι, ναι. Για προχώρα, ναι.
0: Είναι ανοιχτά, όχι, δεν θα είναι ανοιχτά.
1: Δεν θα είναι ανοιχτά, όχι βέβαια.
0: Ούτε εκεί θα πάω.
1: Προχώρα, πες παρακάτω.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι συναυλίες του καλοκαιριού. Ποιες άλλες?
0: Όχι.
1: Δεν λες για τις
0: πλάτες. Ζαν Μισελ Ζαρ, έρχεται ο Γάλλος συνθέτης 22 Ιουνίου. Είναι και performer και παραγωγός, πρέπει να πω. Έτσι.
1: Καλά, είναι σπουδαίος ο Ζαν Μισελ Ζαρ. Στο είδος του, σε αυτό που κάνει, έτσι.
0: Ηλεκτρονική μουσική, ακριβώς. Α, 24 Ιουνίου νικεύει. Γιατί δεν μου τα λέτε αυτά?
1: Γιατί θα
0: Γιάννη,
1: εσύ?
0: Γιατί δεν μου τα λες 24 Ιουνίου. And the bad season.
1: Εγώ πήγα πριν.
0: Έρχονται λέει από τη Μελβούρνη άνθρωποι για μια ροκ βραδιά.
1: Έχω πήγα πριν 2-3 χρόνια. Πραγματικά συγκλονιστικά.
0: 24 Ιουνίου έρχεται.
1: Πραγματικά συγκλονιστική συναυλία.
0: Λοιπόν, Pet Shop Boys 27 Ιουνίου το βρετανικό ντουέτο. Έρχονται.
1: Αγαπημένοι και στην Ελλάδα πάρα πολύ.
0: Άρα έχει παραστασούλες. Ορίστε.
1: Έχει πάρα πολλές μουσικές. Έχει πάρα πολλές συναυλίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει πάρα πολλές συναυλίες το καλοκαίρι και είναι και πολύ ωραίο που έχει. Έτσι προσφέρεται και η Ελλάδα γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά. Θα σε ενημερώσουμε για τον Ιούλιο μετά.
1: Ναι, καλά, σε έναν ένα τους μήνες.
0: Ναι, παιδί μου, να τα λέμε αυτά, να ξέρει ο κόσμος να προμηθευτεί αν δεν έχει πάρει τα εισιτήρια του. Και προχωρούμε εμείς. Εδώ είμαστε. Ο Πάνος, καλημέρα, λέει. Δεν αποδείχθηκε στα δικαστήρια αυτό που ανέφερε ο κύριος Κατρίνης, ότι ο Γιωτόπουλος εκτέλεσε τον πατέρα του Μπακογιάννη. Ρε Πάνο μου καλέ. Βρε Πάνο μου καλέ.
1: Εντάξει.
0: Τώρα. Λοιπόν, να, καλημέρα βέβαια, αλλά κάνε τώρα, σε παρακαλώ.

0: Ο Real Blogger, σιγά την ομορφιά. Εμένα με έχετε δει για τον Brad Pitt, λέει ο άνθρωπος. Έτσι.
1: Σας το λέω, το ξέρετε.
2: Ο Γιώργος λέει: καλημέρα, αφού ξέρουν ότι υπάρχουν μυστικά τα οποία έχουν υποκλαπεί από παράνομες ή νόμιμες παρακολουθήσεις, να μας πούν τα μυστικά και ας αφήσουν αυτούς που κάνουν τις υποκλοπές. Το σημαντικό είναι να μάθει ο κόσμος τι δεν θέλω να ακουστεί, αφού τα ξέρουν να μας τα πούν. Λέει ο Γιώργος για το θέμα των υποκλοπών, για αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Καθρίνη. Καλημέρα, ναι. Γιώργο.
0: Γεια σου, Τζορτζ. Η Βέρα λέει και τότε και τώρα σταθερή αξία για τον Brad Pitt. Μας έχει βγάλει μια φωτογραφία νεότερο, τον Brad Pitt. Σωστό, σωστό. Δεν είσαι, λέει, Brad Pitt, λέει ο Γιώργος, αλλά είσαστε και οι δύο κάτι καλύτερο που μας κάνει να γελάμε.
2: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, για τα Γιώργο. Καλά σου. Α, ο Γιώργος από την Κηφισιά, ε.
0: Ναι, ναι.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Δεν το πιστεύουμε κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Να μας το λέτε εσείς, πας και το πιστέψουμε κι εμείς.

0: Αυτή την είδηση δεν την είπαμε χθες. Αυτό το ζευγάρι που άφησε τα παιδιά του στην Πορτογαλία.
1: Α, τους έδεσε τα μάτια.
0: Τα δύο παιδάκια.
1: Απίθανο. Ναι, ναι, ήταν απίστευτο περιστατικό.
0: Πρόσεξε τώρα. Η μάνα είναι σεξολόγος. Έρχονται λέει, τώρα νέα στοιχεία. Ναι. Σεξολόγος η μάνα. Πρώην αστυνομικός ο σύντροφός της.
1: Ο οποίος όμως δεν είναι καλά. Αυτός είχε το πρόβλημα. Τα πήραν τα παιδιά.
0: Τριών και πέντε ετών τα φίλησαν.
1: Τριών και πέντε ετών τους είπαν θα πάμε να παίξουμε στο δάσος. Τους δέσανε τα μάτια για να έχουν την αίσθηση ότι τα παίζουν κρυφτό. Και φύγανε. Και αρχίσαν και περπατάγαν τα παιδάκια κάποια ώρα με δεμένα τα ματάκια. Σου λέει κάτι συμβαίνει. Βγάλανε τα ματάκια τους και βγήκαν, φτάσανε μετά από περπάτημα ώρα στο ένα κεντρικό δρόμο.
0: Τα παιδάκια.
1: Και ξαφνικά ένας περνούσε ένας οδηγός και βλέπει δύο μικρά παιδάκια
0: τριών και πέντε
1: ετών μέσα στη μέση του δρόμου. Και έτσι σταματήσανε και πήραν τα παιδιά και μάθανε τι είχε συμβεί, γιατί πώς βρεθήκατε εδώ.
0: Φαντάζομαι τώρα τα παιδάκια τριών χρονών και πέντε να περπατάνε μόνα τους.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: ναι. Απίθανο περιστατικό. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Φοβερό.

0: Να πούμε ότι μεγάλωσε και η δικαστική αίθουσα των Τεμπών, τη δίκη των Τεμπών. Προσθέθηκαν 100 νέες θέσεις.
1: Καλό έτσι, είναι αυτό.
0: Για
1: καλό
0: τη
1: είναι.
0: Δίκη που θα ξεκινήσει ξανά.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Γιατί έπρεπε να ξεκινήσει δηλαδή για να προσθέσουμε θέσεις, δεν το ξέραμε.
1: Το
0: ρε,
1: σωστό
0: παιδί
1: είναι αυτό που λες εσύ.
0: Τόση ταλαιπώρια δηλαδή.
1: Τέλος πάντων, έστω και με το στανιό. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά έστω και με το στανιό. Βλέπω τώρα μια ανακοίνωση που έβγαλε η κυρία Καριστιανού. Επειδή με ρωτούσες χθες για τα στελέχη της. Ποια θα είναι τα στελέχη που λέγαμε. Ότι ένα θέμα είναι και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το κόμμα. Και λέει ότι για το κίνημά μας ισχύει μόνο ότι αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα και τα επίσημα κοινωνικά μας δίκτυα, όπου θα αναρτηθούν και επίσημες θέσεις. Εκεί λέει θα αναφέρονται και τα πρόσωπα, γιατί προφανώς έχουν βγει διάφοροι άνθρωποι και λένε ότι είναι φύλλα προσκυμένοι ή κοντά της και τα λοιπά. Δεν ισχύει αυτό.
2: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή. Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
4: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο. Πάτρας Παναγιώτης. Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group. Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410-58314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930. Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
2: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
4: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική.
2: Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.

0: 4378 και 6972-160-970.
1: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά στον Κηφισό, από το ύψος των Κτέλεως Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κηφισίας Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και Βουλιαγμένης. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στο Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Συναγερμός σήμανε το πρωί στο Μικρό Λίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα που, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Έφερε 6 χειροβομβίδες και οπλισμό. Αναλυτικά στο real.gr. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο.
1: Με φόρα παίρνεις, δεν αφήσεις κανένα φόρα.
0: Κανένα.
1: Φόρα, έλα με φόρα, κανένα. Νικό, έλα με
0: εγώ
1: φόρα.
0: Εγώ είμαι του μουσικοχορευτικού, να ξέρεις. Είμαι το infotainment εγώ λιγάκι.
1: Μα πού θα το κάνεις το infotainment?
0: Δεν ξέρω, το κάνουν άλλοι. Μην το κάνουν άλλοι, τη βλέπω.
1: Αυτό λέω, επειδή μην ονειρεύεσαι καρβέλια.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτό δεν υπάρχει infotainment.
0: Λέει, καλημέρα σας φίλοι μου ο Ντένις, καλό Σαββατοκύριακο. Το σύστημα περνάει από το μικροσκόπιο τα πάντα για το κίνημα της Χριστιανού. Μακάρι να έκαναν το ίδιο για τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Α, εννοεί ότι έχουν σχολιαστεί. Έχει σχολιαστεί πάρα πολύ. Ναι, έχει δίκιο ότι έχει σχολιαστεί. Αλλά οτιδήποτε καινούριο δεν σχολιάζεται.
0: Καλά, σίγουρα. Καλημέρα στο δίδυμο. Η Ρίτσα ούσα είναι. Κάρα μιλάει υποθέσεως. Τα βλέπεις, βρε. Τα βλέπεις εδώ, τις συμπάθειες.
1: Όλοι κάνουμε λάθη.
0: Για ρωτήστε και εμάς, λέει, που παχυσαρκία, ναι, καθένα έχουμε κάνει αγώνα για να χάσουμε 20 κιλά. Μπάσκετ μας κοιτάζουν γυναίκες, σαν του λόγου της. Μπάσκετ μας κοιτάζουν.
1: Καλά, δεν είπαμε. Δεν πρέπει στην Ελλάδα να ξεκινάμε όλοι με το ζύγι. Με το ζύγι είμαστε, λες και είμαστε στην πλάστικα. Πώς είναι αυτό το πράγμα που είναι στα ΚΤΕΛ?
0: Πλάστικα,
1: λέγεται, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό που το βάζει.
0: Πλάστικα.
1: Ναι, λες και είναι όλοι οι Έλληνες έτσι. Ζυγιζόμαστε από το πρωί ως το βράδυ.
0: Ζυγιζόμαστε, τι να κάνουμε.
1: Όχι, ρε.

0: μου, δεν το πάνω αυτό.
1: Εντάξει,
0: το πράγμα.
1: Ο Νίκος εδώ δείχνει το ενδιαφέρον και τη συμπάθεια.
0: Ότι ο άνθρωπος, ότι παλεύει ένας άνθρωπος να χάσει κάποια κιλά και ότι μετά τα 20 για να φύγουν που έχουν χτιστεί είναι πάρα πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνω.
1: Μα προσπαθούμε και ο Νίκος και εγώ. Νίκος κι αυτός.
0: Και ο Νίκος από ό,τι φαίνεται, και εσύ όμως ως δεύτερος Νίκος, με επιτυχία το κάνετε. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Μεγάλη επιτυχία. Μας κοιτάει άνθρωπος όμως. Καλημέρα αποτυχία. Ψέματα να πω, εσύ Γιάννη. Ο Μάρκος, καλημέρα στοιχείο, αποτυχία. Οι φοιτητές περιμένουν τα δρομολόγια ακόμα. Εκεί. Άρε Μάρκο. Οι Nextis Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026. Τη Δευτέρα στις 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένεια και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητος και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr. Και ο ήλιος βγήκε.
0: Έλα, επιτέλους, Νίκο μου. Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι, παιδί μου, δεν θα βρέξει. Μια χαρά θα είναι.
0: Και συνεχίζουμε τα μηνύματα. Ο Ιωάννης Γάλλος. Μάλλον δεν του αρέσουμε, τον ευχαριστούμε πολύ όμως.
1: Να είναι καλά ο Γιάννης.
0: Είναι πολύ ευγενικός άνθρωπος. Δεν του αρέσουμε βέβαια, αλλά συνεχίζει να μας ακούει. Ευχαριστούμε, Γιάννη.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη. Η Κατερίνα λέει: μοριά της ψυχής είναι πολύ πιο σημαντική από την εξωτερική εμφάνιση, κύριε Ρογκά. Α, για μας. Ναι, μωρέ, το ξέρω, μωρέ, Κατερίνα μου, το ξέρω, αλλά για την υγεία, όχι τίποτα άλλο. Για την υγεία μας. Να σε καλά, πόσο ευγενική. Να, και η Ελένη για τα δρομολόγια των λεωφορείων στοιχείο.
0: Παιδί μου, αυτό το συζητάμε και το ξαναφέρουμε. Το λέμε και το ξαναλέμε, Βερονίκο, πάρα πολύ καιρό.
1: Πρέπει, ποιος είναι ο Δήμος και η Περιφέρεια εκεί, κατάλαβες, γιατί είχαμε ρωτήσει τον Κυρανάκη.
0: Αλλά δεν εμπλέκεται και
1: δεν είναι του Υπουργείου.
0: Του Υπουργείου είναι τα. Δεν είναι τα δρομολόγια.
1: Τα κτέλ δεν είναι ιδιωτικά, μωρέ. Το κτέλ εκεί είναι το κτέλ. Είναι τα ιδιωτικά, μάλλον εκεί.
0: Σε ποιο Υπουργείο εντάσσεται,
1: που θα πάει. Περιφέρεια ή στο Δήμο είναι εκεί, κάτι.
0: Ναι, αλλά επειδή ξέρεις, αυτό το συζητάμε από το Σεπτέμβριο και είμαστε στο Μάιο, δηλαδή τελειώνει το εκπαιδευτικό έτος.
1: Τελείωσε τώρα, για του χρόνου τώρα μιλάμε.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το μάθουν κιόλας. Να ξέρουν ότι από του χρόνου θα είναι όλα καλά.
1: Εδώ δεν μπορούμε να λύσουμε τα κτέλ, θα λύσουμε άλλα.
0: Αυτό σου λέω. Μα τα πιο μεγάλα. Έλατε, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Μιλάμε και για τα.
0: Απόλυτο δίκιο, απόλυτο δίκιο.
1: Μα και τόσο καιρό και μας ακούνε, παιδί μου. Μας ακούει.
0: Πρόσεξε, δεν το στέλνουν μόνο σε εμάς. Όλες οι εκπομπές διαβάζουν για τα δρομολόγια στοιχείο. Όλες οι εκπομπές.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί εδώ μας ακούνε, ρε παιδί μου. Και οι υπουργοί και αυτό και ο κόσμος.
0: Δεν ιδρώνει το αυτή κανένας.
1: Και ο πρωθυπουργός εδώ.
0: Κανένας. Δεν ιδρώνει το αυτή κανένας.
1: Η Αναστασία Γιούσεφ λέει είναι στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της.
0: Ναι, δεν την ξέρω τι
1: κοπέλα. Νιώθω ότι έχω κάνει μια αναβάθμιση σαν γυναίκα και το ολοκληρώνω, με λέει η Γιούσεφ.
0: Μπράβο. Δεν ξέρω ποια είναι, αλλά μπράβο της αφού αναβαθμίστηκε.
1: Και κρύβεται και ο Πούτιν, ξέχασα να το πω από χθες. Ενισχύει δραματικά την ασφάλειά του. Τον απειλούν, λέει, και φοβάται να βγει εκτός συνόρων και εντός συνόρων, κάπου είναι κλεισμένος. Φοβάται.
0: Καλά, δεν πήγε στην Κίνα.
1: Πήγε.
0: Δεν είναι ότι πήγε και πολύ καιρό, ότι εξαφανίστηκε ένα μισή μήνα. Τι εννοείς ότι ήταν.
1: Πολύ δρακόντια τα μέτρα.
0: Καλά, λογικό δεν είναι.
1: Φοβάται, λέει.
0: Απλώς τον είδαμε και στα πλάνα, είδαμε και την υποδοχή, τη θερμότατη υποδοχή, είδαμε και τις συμφωνίες. Γιατί σε αντίθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ, Τραμπ και πώς λέγεται, Πούτιν και εσύ είχαν την υπογραφή συμφωνιών, ναι, μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Δεν συνέβη το ίδιο με τον Αμερικανό πρόεδρο.
1: Όχι.
0: Είχαμε 20-25 συμφωνίες. Αυτό είναι διαφορετικό. Άρα έχει μια σημασία.
1: Γιατί φωνάζει ο Μιχαλέλης, τι θέλει. Ήρθε μέχρι εδώ τον ακούμε.
0: Αχ, δεν τον άκουσα.
1: Τι θέλει.
0: Δεν τον άκουσα.
1: Α. Η Μάιλι Σάιρους, πρέπει να σας πω ότι απέκτησε το αστέρι της στη λεωφόρο της Δόξας. Η Μάιλι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη σημερινή μέρα, είπε η τραγουδίστρια και ευχαρίστησε την οικογένεια και τους συνεργάτες της. Το αστέρι, εκεί που βάζουν στο Hollywood, δεν βάζουν το αστέρι.
0: Ναι, Νίκο, δεν το ξέρω. Το βάζουν στο Hollywood το αστέρι. Πάμε να τα μετρήσουμε τα αστέρια και μια μέρα. Πάρε με ένα ταξίδι να το δω.
1: Πολλά αστέρια.
0: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε τον κύριο Μαμουλάκη μετά, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε.
1: Να πάμε, να πάμε.
2: Real FM.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
2: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
1: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: You shall not pass!
5: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, pass. Για πιστοποίηση, εκεί pass. Pass. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
6: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
7: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Χαράλαμπο Μαμουλάκη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας, κύριε Μαμουλάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Μπιζόγλη, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα στις ακροάτριες και ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το αν έχετε κανονίσει κάτι για την Τρίτη.
2: Είναι κλειστό το πρόγραμμά σας ή είναι ανοιχτό?
0: Θα σας δούμε θυσίω.
1: Όχι, δεν θα παρευρεθώ στο θυσίο. Έχω υποχρεώσει στην Κρήτη του
2: Σιάννη. Έχετε υποχρέωση.
1: Ναι. Αλλά νομίζω ότι σίγουρα με ενδιαφέρον παρακολουθεί ο χώρος και οι πολίτες και αυτή την κίνηση, την επικείμενη κίνηση, η πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Με ενδιαφέρον, όπως είπα, και νομίζω ότι θα συντελέσει και στην αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Μιλάμε για μια ανασύνταξη πια του χώρου, όχι μόνο του ευρύτερου προοδευτικού κέντρο-αριστερού χώρου, αλλά γενικότερα. Από ό,τι πληροφορούμε, θα είδαμε και την κίνηση της κυρίας Καρισιανού προημερών.
2: Πώς την είδατε, να κάνουμε μια παρένθεση
0: εδώ
2: τώρα.
0: Ναι, για να ξαναγυρίσουμε στο άλλο.
1: Ναι. Θυμάμαι μια ερώτησή σας προεβδομάδων γύρω από το ζήτημα αυτό και σας είχα πει το εξής, ότι περιμένω να δω την ταυτότητα του εν λόγω εγχειρήματος του κόμματος της κυρίας Καρισιανού και η ταυτότητα συναρτάται ακριβώς με τα πρόσωπα που περιβάλλουν αυτό το εγχείρημα.
2: Δηλαδή?
1: Μέχρι τώρα δεν τα πρόσωπα, οι άνθρωποι κάνουν.
2: Ναι, πώς τα είδατε τα πρόσωπα?
0: Δεν έχουν παρουσιαστεί ακόμα, αλλά θα παρουσιαστούν.
2: Παρουσιάστηκαν 5-6.
1: 5-6 μόνο ακόμα, είναι λίγο νωρίς. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα κόμμα το οποίο ξεκάθαρα τοποθετείται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό εγώ έχω αντιληφθεί.
0: Α, πιο δεξιά δηλαδή, πιο δεξιά.
1: Ναι. Αυτή είναι η αίσθησή μου, εν πάση περιπτώσει, από τα λεγόμενα της κυρίας Καρισιανού στην τοποθέτησή της, αλλά και από την περιραίουσα ατμόσφαιρα που εξέπεμψε από το Ολύμπιο, από τη Θεσσαλονίκη. Όπως και να έχει, και βέβαια, οφείλω να πω εχθές, είχε ενδιαφέρον πολύ και η τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος ήταν πραγματικά καταπέλτης στη Βουλή.
0: Για το θέμα των υποκλοπών και όχι μόνο, έτσι.
1: Άρφια βέλη εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη, με πολύ έτσι χαρακτηριστικό και χλαφυρό τρόπο.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια, δεν μας εξέπληξε δηλαδή.
1: Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Πλήστες είναι οι παρεμβάσεις το τελευταίο διάστημα. Απλώς φαίνεται και από το κλίμα που προσέλαβαμε εντός κοινοβουλίου ότι επίκειται και τρίτο κόμμα, το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Που αυτό και
0: από θεωρείτε ότι είναι και αυτό πρώτον πυλών,
1: Ναι. Είναι σχεδόν. Δηλαδή το γνωρίζω και από την Κρήτη, όπου ο κόσμος κινείται. Δηλαδή υπάρχει κινητικότητα και για το ψηφοδέλτιο του κυρίου Σαμαρά. Νομίζω λοιπόν ότι μπαίνουμε πια και σε μια αναμφίβολα προεκλογική περίοδο, αλλά και σε μια ενδιαφέρουσα από την έννοια ότι έχουμε μια ανακατάταξη, ανασύνταξη του όλου πολιτικού.
2: Πώς ακόμα?
0: Εσείς δηλαδή τώρα θα μπορούσατε να παραδώσετε την έδρα, ας πούμε, για να ενταχθείτε στο νέο εγχείρημα του κύριου Τσίπρα? Το λέω γιατί υπάρχουν άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που το έχουν δηλώσει και δημόσια. Ότι θα δίναν τώρα την έδρα τους για να πάνε να μπουν στο εγχείρημα ή στο νέο κόμμα.
2: Είναι φίλος, νομίζω, ο κύριος Μαμουλάκης.
0: Γι' αυτό ρωτώ.
1: Κοιτάξτε, δηλαδή, ο δικός χάρτης για οποιαδήποτε κίνηση κάποιου που ενδιαφέρεται να προχωρήσει στο κόμμα του κ. Τσίπρα, νομίζω ότι θα αποκρισταλωθεί το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας κάνει την κίνησή του, προσκαλεί τον κόσμο. Έχει ενδιαφέρον αναμφίβολα η όλη, αν θέλετε, στρατηγική που έχει χαράξει. Από εκεί πέρα, το τι θα κάνουν οι βουλευτές, ο καθένας έχει την άποψή του, σίγουρα κρίνεται και πού θέλει να καταλήξει. Διότι είναι πολύ σημαντικό, οφείλω να το πω αυτό, το τι θα αποφασίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι η αρχική απόφαση, τουλάχιστον των οργάνων του κόμματος, τα οποία βέβαια δεν ανήκω, λένε για μια συμπόρευση. Από εκεί πέρα όμως, νομίζω ότι πρέπει και με τη νέα συνθήκη που θα δημιουργηθεί από την Τρίτη το βράδυ, θα πρέπει να συγκληθούν τα όργανα και να υπάρξει και μια συντεταγμένη τοποθέτηση του κόμματος.
2: Εγώ νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα δούμε σημαντικές κινήσεις, κύριε Μαμουλάκη. Δηλαδή, εγώ περιμένω και με τη Ρίτσα εδώ τα λέγαμε, η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Χαρίτσης, υπάρχουν στελέχη από τη Νέα Αριστερά, αλλά θα δούμε και από το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ νομίζω, κινήσεις.
1: Ναι, είναι πολύ πιθανόν. Βλέπετε ότι ο χρόνος πια πολιτικνός είναι πολύ πυκνός. Μία ώρα μπορεί να συζητούμε εμείς, ουσιαστικά να αντιστοιχεί σε μία εβδομάδα ή μία ολόκληρη ημέρα πολιτικού χρόνου. Είναι οι στιγμές αυτές οι οποίες.
0: Αναγκαστικά, γιατί όλα τα σενάρια, για να επιβεβαιωθούν τα σενάρια ότι θα πάμε για εκλογές το 2027, ο χρόνος πια, η κλεψίδρα, μετράει αντίστροφα. Είναι πολύ λίγος για την όποια δημοσιοποίηση προτάσεων, κινήσεων, προγράμματος, στελεχών, όπως λέτε κι εσείς, το ποιοι θα είναι, πώς θα δράσουν, τι θα κάνουν.
1: Έτσι. Ή 120 ημέρες θα είναι μέχρι τις εκλογές ή maximum 200-210, για να το κάνουμε και λίγο πρακτικό.
0: Α, το έχετε μετρήσει, βλέπω, κύριε Μαμουλάκη. Το έχετε μετρήσει.
1: Νομίζω ότι ο Οκτώβρης και ο Μάρτης είναι οι πιθανότεροι μήνες, αλλά είναι τέτοια μεγάλη η πίεση. Και σας μεταφέρω και ένα κλίμα εντός Βουλής, ειδικά Πέμπτη και Παρασκευή, που το ζήσαμε πολύ χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι αυτή η κατάσταση πια δεν είναι διαχειρίσιμη τον κύριο Μητσοτάκη. Και το λέω έτσι με πολύ μετριοπάθεια. Θα συμφωνήσω με τον Βαγγέλη Βενιζέλο, ενώ μπορώ να διαφωνούμε σε άλλα πράγματα, αλλά αυτό που είχε πει σε ανύποπτο χρόνο, ότι η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη, νομίζω είναι ξεκάθαρο πια. Σε μικρά και μεγάλα.
0: Με ποια έννοια όμως.
1: Με την έννοια ότι υπάρχει, έχει χαθεί η κυβερνητική συνοχή, νιώθουν οι ίδιοι οι κυβερνητικοί βουλευτές ότι η κοινωνία είναι απέναντί τους, γιατί αντιλαμβάνεται η κοινωνία τις αλλεπάλληλες συγκαλύψεις σε πολλά πεδία πολιτικής και σκανδάλων, όπως είναι οι υποκλοπές, μέγα σκάνδαλο συνταγματικότητος, όπως είναι το ζήτημα του το Πεκεμπλέ, το οποίο παίρνει και άλλες διαστάσεις, όπως είναι ακόμα και η υπόθεση των Ντεμπών.
2: Ο Πεκεμπλέ.
0: Ναι.
1: Νομίζω τόση κυριαρχία στελεχών και καθετοποιημένο σύστημα παραγωγής σκανδάλων από τοπικά μέχρι κεντρικά κατευθυνόμενο, νομίζω ότι δίνει αυτό το προσωνύμιο, το ακρονίμιο, έβαλε ένα γράμμα ακόμα. Ναι.
0: Εσείς κύριε Παμπουλάκη, γιατί φύγατε ο ΣΥΡΙΖΑ από την χθεσινή ψηφοφορία? Δηλαδή δεν θα έπρεπε να μείνετε, έστω και αν απορριφθεί η πρόταση, να ψηφίσετε την πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής? Δηλαδή τι προσέφερε η κίνηση σας? Η καταγγελία καταγγείλατε ότι είναι αντιδημοκρατικό αυτό που κάνει η κυβέρνηση και φύγατε. Τι προσφέρει το να φύγει ένα κόμμα από τη Βουλή?
1: Πάμε να το πούμε αυτό, γιατί έχει σημασία. Νομίζω ότι ήταν μια κίνηση εξόχω συμβολική, ήταν μια κίνηση πολιτικού συμβολισμού. Θα θυμίσω ότι το επισπεύδον κόμμα τη συζήτηση εχθές ήταν το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εμπροστοβαρός πρώτο αποχώρησε, και αυτό φαντάζομαι στην αντίστοιχη λογική μετά που κατήγγειλε την όλη κίνηση. Γιατί όμως συνέβη αυτό? Διότι η κυβέρνηση βρισκόμενη στο καναβάτσο έκανε ακόμα και αυτό που δεν περίμενε κανένας. Δηλαδή τι? Ενώ λέει στην ελληνική κοινωνία τρία ολόκληρα χρόνια ότι είναι μια υπόθεση ιδιωτών η υπόθεση κατασκοπίας του Predator, ξαφνικά αποδέχεται, για να δυσχεραίνει την εξέταση, την διαφάνεια, τον έλεγχο, αποδέχεται ότι δεν είναι υπόθεση ιδιωτών, αλλά είναι υπόθεση εθνικής ασφαλείας. Εδώ λοιπόν αυτό το οξύμορο και συνάμα υποκριτικό, νομίζω ότι έπρεπε να το αναδείξουμε. Και η ανάδειξη που προτιμήθηκε από τα κόμματα στην αντιπολίτευση ήταν η αποχώρηση και η καταγγελία αυτού που συνέβη.
0: Ναι, απλά το είπα για να στηριχθεί, ας πούμε, μια πρόταση με αυτή την έννοια, ότι πρέπει να στηριχθεί μέχρι το τέλος.
1: Γνωρίζουμε εκ προημίου ότι όταν ανεβάζοντας τον πύχη στους 150 και βουλευτές οι οποίοι έχουν μια αντίληψη, ξέρετε, αν δείτε στα παπούτσια ενός βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, ξέρετε, η μισή εξ αυτών δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή. Καταλαβαίνετε ότι η πίεση που δέχονται είναι μεγάλη.
2: Τι εννοεί κανείς, δηλαδή από του 155 δεν θα είναι 75?
0: Η απώλεια των ποσοστών, λέει.
1: Μπράβο, αυτό εννοώ. Ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι θα πάρει, λέω τυχαία, βάσει το μέτρη, 25, 26, 27, ό,τι θέλετε, σε αυτό το ποσοστό είναι η Δημοκρατία. Οι μισοί βουλευτές θα είναι του. Δεν υπάρχει πια το ισχυρό, στρεβλό μεν αναλογικό μοντέλο το οποίο υπήρχε μέχρι πρότινος. Οι βουλευτές που θα έχει η Νέα Δημοκρατία στην επόμενη Βουλή θα είναι 100, 110, εκεί θα είναι περίπου. Το ξέρουμε όλοι. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι διαφορετικό. Άρα έχουν μια μεγάλη πίεση. Και ξέρετε κάτι, το λέω κάποιες φορές. Η Νέα Δημοκρατία εκτιμώ ότι είναι ένα κόμμα με αστικό περίβλημα, αλλά θεοδαρχικό πυρήνα. Μπορεί να ακούγεται βαρύ αυτό, αλλά να το εξηγήσω. Ακούσα το παράδειγμα με την ψηφοφορία με τα ομόφυλα ζευγάρια εκείνη την εποχή. Προδιετίας που προφανώς έχει στοιχεί στο κυβερνών κόμμα. Τι κάνει ο κ. Μητσοτάκης στην εποχή εκείνη? Τους καλεί στη Γερουσία, κάνει κοινοβουλευτική ομάδα, μιλάει στους βουλευτές και λέει: θα ψηφίσετε σε λίγες ώρες. Όποιος δεν θέλει να ψηφίσει, να πάει στο καφενείο να περιμένει. Και δεν σήκωσε ένα στο χέρι του. Ένα από αξιοπρέπεια να πει κάτι στον πρωθυπουργό της χώρας.
2: Είναι σε δύσκολη θέση, λέτε,
1: ναι,
2: τώρα κι αυτή.
1: Βέβαια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ είναι μια κατάσταση δύσκολη. Γι' αυτό λέω ότι πλέον η κατάσταση είναι μη διαχειρίσιμη. Μάλιστα. Για τον κύριο Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να ελέγξει τις καταστάσεις. Όταν ένας απόστατος βετεράνος σταγματάρχης του Ισραηλινού στρατούς εκβιάζει τον πρωθυπουργό της χώρας σε ζωντανή μετάδοση και ο πρωθυπουργός δεν βγάζει κιχ, και αν αύριο έρθει ένα αποδεικτικό στοιχείο, πέφτει η κυβέρνηση, νομίζω ότι καταλαβαίνετε τα πράγματα.
0: Ότι είναι στη γωνία, λέτε. Αυτό έτσι, λέτε, κύριε Μαμουλάκη.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Αυτό.
2: Κύριε Μαμουλάκη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαμουλάκη. Να είστε καλά.
1: Επίσης,
2: ήταν ο κύριος Χαράλαμπος Μαμουλάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.

0: Λέτε εδώ κάπου θα σας αφήσουμε. Θα έρθει ο κύριος Μιχαλής, κυρία Βραχά, να σας διασκεδάσουν, να σας ψυχαγωγήσουν και να σας ενημερώσουν. Μία κουβέντα μόνο για τα ζώδια, γιατί είναι του Δημήτρη αυτά.
1: Ναι, αλλά είναι ανάγκη να την πιστεύω.
0: Ναι, γιατί θα το λέω. Θα λέει
1: ότι πρέπει, έτσι.
0: Ναι. Η οικονομική ενίσχυση, λέει, για τους λέοντες έρχεται το άμεσο αποτέλεσμα της επαγγελματικής τους εξέλιξης και της αναγνώσης των κόπων τους.
1: Δηλαδή, λες για τον εαυτό σου.
0: Για τον λέω, ναι, για τον εαυτό.
1: Μα δεν μας νοιάζει.
0: Ένα ξαφνικό μπόνου, λέει. Ή μια προαγωγή.
1: Καλά, αν τσιμπήσεις χρήμα, έχω πέσει επάνω σαν το γήπα.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Αν μυριστώ χρήμα, έχω ορμήξει, να ξέρεις.
0: Δεν θα σας το πω.
1: Θα ξεκινήσουν οι μεγάλες δωρεές στο όνομά μου.
0: Μην νομίζω θα σας το πω.
1: Λοιπόν.
0: Και ο Ταύρος λέει σταθερό χρήμα από παλιές εκκρεμότητες.
1: Δεν μου χρωστάει κανείς, μόνο χρωστάω.
0: Και η Δίδυμη λέει μεγάλη ευνοούμενη. Εδώ θα σταματήσω, θα έρθει ο Μιχαλές.
2: Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.

0: τεχνολογίες εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στον Κηφισό από το ύψος των Κτέλεως Νέα Φιλαδέλφια, από Μεταμόρφωση ως Κόκκινο Μήλο και στο ύψος του Περιστερίου, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και Βουλιαγμένης. Νέες κατηγορίες κατά των Ηνωμένων Πολιτειών διατύπωσε η Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον υπονομεύει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή μέσω υπερβολικών απαιτήσεων, την ώρα που η αλλαγή στο πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τα σενάρια για πιθανή επανέναρξη των εχθροπραξιών ακόμη και μέσα στο Σαββατοκυριακό. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, επέκρινε τις Ηνωμένες Πολιτείες για επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις, σύμφωνα με Ιρανικά Πρακτορία Ειδήσεων. Περισσότερα στο enikos.gr. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Σε τσάντα που βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από τον τραυματία εντοπίστηκαν 6 χειροβομβίδες, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και 3 όπλα, όπως και γεμιστήρας με 30 σφαίρες. Ο άνδρας νοσηλεύεται φρουρούμενος. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την πραγματοποίηση εξετάσεων. Απάτες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπρεξε εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρίστανταν υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές και εξαπατούσαν τηλεφωνικά πολίτες, προφασιζόμενοι διαρροή ρεύματος ή φορολογικές εκκρεμότητες. Τουλάχιστον 90 είναι νεκροί από έκρηξη σε άνθρακο ρυχείο στη Βορειοανατολική Κίνα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 9 ακόμη αγνοωμένων.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα θα διεκδικήσει αύριο στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ερυθρόλευκοι στον ημιτελικό απέκλεισαν με 79-61 τη Φενέρμπαχτσε, ενώ η Ρεάλ κέρδισε με 105-90 τη Βαλένθια. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα σας, κυρίες, κύριοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά. Γεια σας και χαρά σας.
1: Και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Είναι Σάββατο, 23 Μαΐου του 2026.
1: Μάλιστα.
0: Σε 3 λεπτά η ώρα θα είναι
1: 12 και 8 στους 97,8 στον Real FM.
0: Κάτι που σημαίνει ότι για τις επόμενες 2 ώρες παρακάτω, κάρτα 2 ώρες, θα σας κάνουν παρέα που Rangers ήτι η κυρία Κασιανή Βραχά
1: και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης. Απέναντί μας, κύριε διευθυντή των δίσκων, ο Γιάννης Καραγευρέκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο, η μία και μοναδική Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200, αποδέχεται τα μηνύματά σας. Στο tipopakirialfm.gr για τα email σας.
0: Και εντωμεταξύ, παιδιά, όπως βλέπετε, επιβεβαιώνεται πλήρως η λαϊκή σοφία, καθώς λένε ότι από χθες θα έχουμε μια αστάθεια στον καιρό. Είχαμε ήδη έντονες βροχοπτώσεις, τουλάχιστον στην Αττική. Και η λαϊκή σοφία, ξέρεις τι λέει η Κασιανή μου,
1: περίμενα.
0: Στον καταραμένο τόπο, μα η μήνα βρέχει.
1: Καταραμένος τόπος η Ελλαδάρα μας, ρε εσύ.
0: Ναι, εντάξει, καλά. Μα η μήνα βρέχει.
1: Ναι, αλλά έχουμε και θετικά.
0: Εντάξει, θετικά, τι είναι θετικά?
1: Ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Φενέρμπαχτσε και ναι, τώρα είναι στο τελικό του Final Four. Μέσα στο ΟΑΚΑ, εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα μας.
0: Στην Αθήνα,
1: έχει
0: μάλιστα.
1: Έχει πιθανότητα,
0: ναι,
1: μια ελληνική ομάδα να κερδίσει το Final Four εντός της Ελλάδας. Και εγώ, επειδή είσαι φαν και είσαι οπαδός, σου έχω αυτή την έκπληξη για να σε κάνω να χαρείς σήμερα που έχει μουντιμέρα.

0: Καραγευρέκης έφυγε τρέχοντας.
1: Οριακά.
0: Ναι. Έκανε, είχε βγάλει τα γουσκά, τα πέταξε και πήγε να δει τον καλαμαράκι. Λοιπόν. Αχ, τι ωραία έκπληξη. Λοιπόν, εγώ είμαι του δάγματος σεμνά και ταπεινά.
1: Ωραία. Και δεν λέω ότι θα το πάρετε, ρε παιδί μου, αλλά εφόσον είναι ελληνική τις ομάδα στο Final Four, τι στηρίζουμε.
0: Καλά, κοίτα τώρα, το ελληνικό, το τουρκικό, το γαλλικό, το ισπανικό δεν ισχύει για τις ομάδες του μπάσκετ. Τα ελληνικά είναι στις εθνικές ομάδες. Το λέω δηλαδή τώρα για να μην τρελαθούμε. Δηλαδή, εντάξει, ξέρεις, αυτό το... την κορεκτήλα δεν την μπορώ.
1: Να σου πω κάτι τώρα.
0: Θέλω να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ειλικρινείς δεν είμαστε. Εγώ πανετολικός είμαι. Χαίρομαι για τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, εσύ. Μπορεί άλλοι που είναι Παναθηναϊκοί να μην γουστάρουν αυτό το πράγμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρεις γιατί λέω σεμνά και ταπεινά. Εγώ ήμουνα στο πρώτο που πήραμε το 97 στη Ρώμη. Ήμουνα εκεί πέρα. Στο πρώτο. Μετά πήραμε άλλα δύο, τρία. Γενικά. Θυμάσαι που σου είχα πει ότι το θεωρώ δύσκολο αυτό το πράγμα που γίνεται. Θεωρούσα μέχρι χτες ότι το πιο δύσκολο θα ήταν το μάτς με το Φενέρμπαχτσε και το ακόμη πιο δύσκολο θα ήταν αν περνούσε η Βαλένθια. Επειδή παίζει περίεργο μπάσκετ η Βαλένθια. Δηλαδή περίεργο, παίζει ωραίο μπάσκετ. Το ζήτημα τώρα είναι ότι με τη Ρεάλ. Είναι η Ρεάλ. Δηλαδή είναι η πιο πετυχημένη ομάδα της Ευρώπης στο μπάσκετ. Δεν υπάρχει καλύτερη από τη Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει 20 παρουσίες σε τελικούς και, και τα περισσότερα κύπελα, 11. Και απέναντι θα είναι καλύτερη φετινή ομάδα, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Από την άλλη όμως, για να τα λέμε όλα, την ψιλοπίνουμε εμείς απέναντι στη Ρεάλ σε τελικούς. Δεν πάμε καλά.
1: Έχει στατιστικά?
0: Ναι, βεβαίως. Ενώ δηλαδή στα κανονικά μάτς είμαστε στα 55 αγώνες που έχουμε παίξει. Συνολικά η Ρεάλ είχε 29 νίκες, 26 εμείς.
1: Εντάξει, σαν πανιά ή σαν καράβια, ναι.
0: Ή σαν βάρκα ή σαν νερά που λένε. Από το 2000 δε το σκόρ είναι 22-21 υπέρ της Ρεάλ. Άρα λες, οκ, εντάξει. Όταν όμως παίζουμε σε τελικούς, την πίνουμε με 3-1. Έχουμε χάσει 3 φορές.
1: Από τη Ρεάλ,
0: ναι.
1: Μία έχετε κερδίσει όμως.
0: Και μία έχουμε κερδίσει, ναι. Είχαμε κερδίσει στο Λονδίνο το 2013. Και σε, γενικώς σε Final Four είμαστε στο 4-1. Είμαστε με τη Real. Δεν μας πάνε καλά.
1: Δεν μας πάνε καλά.
0: Σε αντίστοιχα, σε αντιδιαστολή με τις γενικότερες εμφανίσεις μας απέναντι σε αυτήν την ομάδα. Εντάξει, είναι η Βασίλισσα. Είναι μια πολύ ισχυρή ομάδα.
1: Και αυτό τι σημαίνει. Ο Ολυμπιακός φέτος ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Ωραία, ναι,
1: κατάφερε
0: εντάξει.
1: Και έφτασε στο
0: τελικό. Μακάρι, προφανώς. Δεν είπα εγώ ότι θα. Προς Θεώ. Εντάξει. Μετά από πάρα πολύ καιρό είμαστε σε τελικό. Νομίζω ότι πότε ξαναήμασταν. Ήμασταν το 2023. Το 2023 θυμάσαι τι είχε γίνει. Είχαμε χάσει από ένα καλάθι αυτού του άθλιου τύπου.
1: Καλά,
0: του
1: ήταν τη μέρα των εκλογών.
0: Στο Κάουνας.
1: Το θυμάμαι.
0: Αυτό
1: δεν χάσαμε. Ήταν.
0: Ναι. Είχαμε χάσει 78-79. Τεράστια αδικία. Τότε. Με αυτούς. Τεράστια. Όπως επίσης αδικία είναι, επειδή μου αρέσουν αυτά, ξέρεις, όλες αυτές τις ιστορίες αναδεικνύουν και παίχτες. Νομίζω από το χθεσινό μάτς κρατάω. Η αποκατάσταση από τη ζωή μιας αδικίας που έγινε σε έναν παίκτη δικό μας, τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος είναι ένας εργάτης. Όταν ήταν στην ομάδα έπαιζε. Έφυγε ο Βεζένκοφ, κάλυψε το κενό του για να πάει στο NBA. Όταν γύρισε αγώγιστα μπήκε στον πάγκο, δεν έπαιζε κλπ. Και όμως χθες ήταν ο άνθρωπος που πήρε το μάτς. Γιατί ήταν σε φρενήρι κατάσταση. Και θεωρώ ότι, εντάξει ρε παιδί, μερικές φορές η ζωή, η μοίρα, η τύχη τα φέρνει έτσι που να αποδίδει τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι. Δηλαδή δικαιούταν αυτό το παιδί, το οποίο υποτίθεται ότι είναι και πατμόν, για να φύγει.
1: Να φύγει,
0: να πάει λίγο στο Μιλάνο. Να πάει με μεταγραφή. Δεν ξέρω τώρα αν μετά από όλα αυτά θα συμβεί, θα το δούμε.
1: Μπράβο στο παιδί.
0: Λοιπόν, αύριο στις 9. Τα σπουδαία. Εσάς αύριο τα σπουδαία.
1: Θα πας στο μάτς να το δεις από κοντά?
0: Όχι, δεν θα πάω. Δεν μπορώ. Δεν είμαι σε ηλικία που αντέχουμε τέτοιες συγκινήσεις.
1: Θα πας στο τηλεβιζιόν, θα τη δεις.
0: Ναι.
1: Τηλεόραση,
0: ναι. Μάλιστα. Ελπίζοντας, ευχόμενος η τηλεοπτική μετάδοση να είναι καλύτερη από τη χθεσινή. Δεν θα πω περισσότερα για να μην με μπλέξουμε
1: μιας
0: με τα τηλεοπτικά.
1: Τηλεοπτική μετάδοση.
0: Αλλά καλό θα ήταν η τηλεοπτική μετάδοση να είναι λίγο καλύτερη με τους ήχους.
1: Με τους ήχους.
0: Ναι, δεν είναι κρυφό ότι παίζει ο Ολυμπιακός. Δεν πρέπει να ντρέπεται κάποιος.
1: Δεν ακούω
0: γενικώς. Όχι μωρέ. Όχι μωρέ, μπορεί να άτυχε.
1: Έτυχε.
0: Να είχε χαλάσει ο ήχος κατά την ώρα της μετάδοσης. Γιατί μετά πήγαινε σε διαφημίσεις και πεταγόσασαν στο ταβάνι από τη διαφορά του ήχου. Για πες λοιπόν.
1: Είδα ένα περιστατικό που οι οπαδοί του Ολυμπιακού έβγαλαν μια σημαία που έλεγε νίκη θάνατος με το σταυρό τον ελληνικό. Ναι. Και κάποιος από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι διάβασα δηλαδή.
0: Πήγε
1: ήταν,
0: και το άρπαξε ένας
1: τηλεόραση.
0: Ναι. Το όμως επεστράφει.
1: Επεστράφει μετά, ναι. Γιατί ναι. Ήταν η ώρα που έκανε συνέντευξη ο Σενγκούν. Που θυμόμαστε όλοι πόσο προκλητικός ήταν ναι. Στο ευρωπαϊκό.
0: Επειδή δεν ξέρω αν είναι χουλιγανισμός αυτό που θα πω, θέλω να πω έβγε στους φιλάθλους που έφτυσαν και ρίξαν νερά στο Σενγκούν χτες.
1: Ήταν προκλητικός πολύ πέρυσι. Ναι. Πάρα πολύ προκλητικός.
0: Η μία πρόκληση όταν κάνεις αυτό, αναμενόμενο δεν είναι να σου συμβεί.
1: Εντάξει, δεν μπορείς να κρύβεσαι πίσω από την ιδιότητά σου ως υπερμπασκετμπολίστας και να περιμένεις ότι θα κάτσουν όλοι στα αυγά τους όταν έχεις γίνει τόσο προκλητικός. Από την άλλη, βέβαια, την άσκηση βίας δεν προτρέπουμε σε άσκηση βίας. Αλλά ήταν και αυτός λίγο προκλητικός στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και να σου πω κάτι, γι' αυτό τη χάρηκα πολύ τη νίκη του Ολυμπιακού χθες. Γιατί ένιωσα λίγο μέσα μου ότι είναι μια εκδίκηση για αυτό το μάτς που χάσαμε στο ευρωπαϊκό.
0: Αγαπητέ μου, ο αγαπητός, έστειλε μήνυμα.
1: Ναι.
0: Λέει μετά από τέτοιο θρίαμβο, λέει κανονικά σήμερα, λέει και αύριο πρέπει να χορεπώ. Τι να χορεπώ, πλάκα μου κάνεις, με αυτήν εδώ πέρα που έχω μπλέξει. Υπάρχει σοβαρή περίπτωση να με έχει συνέχεια 24ωρο.
1: Γιατί θες να έρθεις και το απόγευμα.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Α, εντάξει.
0: Κάτσε να δούμε αν θα έρθω αύριο.
1: Στο φίλο το Γιάννη από το Σιλάρι Αρκαδίας. Έχει 16 βαθμούς μας λέει και πολλές βροχές φέτος.
0: Μόνο
1: ελπίζουμε...
0: εκεί. Μόνο εκεί θα έχει βροχές. Κάτσε να πάμε στον Τάσο τον Αρνιακό. Χαίρετε Τάσο.
1: Γεια σας Τάσο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Βρέχει παντού, ε.
2: Βρέχει σε αρκετές περιοχές της χώρας. Πολλές θα έλεγα.
0: Τάσο μου, Τάσο. Πρέπει να είσαι κάπου που κινείται και δεν υπάρχει καλό σήμα.
1: Κάνει κάποιες διακοπές.
0: Μπορείς να σταθείς ή να δοκιμάσουμε
2: αργότερα. Να πάω αλλού.
0: Όπα, για κάτσε εκεί που είσαι.
1: Θα κλείσουμε και θα σε ξανακαλέσουμε.
0: Κλείνουμε και σε ξαναπαίρνουμε. Τάσο, κλείνουμε γιατί, για να δούμε και τι γίνεται. Γιατί έχει και βροχές. Οπότε είναι πολύ κρίσιμο να μας πεις το τι γίνεται.

0: Γεια σου Κατερίνα από την Πάτμο. Όπου εκδηλώθηκε η Κατερίνα? Ολυμπιακάρα λέει. Να τα μας. Α, ο Νίκος, λογικό είναι. Ο Νίκος από το Τσέστερφιλντ.
1: Πού είναι το αγωνάτο?
0: Πασοκάρα, Ολυμπιακάρα.
1: Ζεστές και Ολυμπιακές καλημέρες.
0: Το σηκώνουμε μέσα στο Νίκ Γκάλης. Και ο Νίκ Γκάλης, τι λέει?
1: Τι
0: σέντερ λέγεται? Ρε Συνίκο, τι σέντερ λέγεται? Τι Νίκος Γκάλης? Σε παρακαλώ πολύ. Έχουμε το Ντάσο να δοκιμάσουμε και πάλι. Χαίρετε Ντάσο, επισήμως.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Α, μπράβο.
1: Αυτό είναι.
0: Καμπάνα.
2: Πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, τι να χαίρομαι, είναι ένας ανοιξιάτικος, ανοιξιατοφινοπορεινός καιρός, με βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποιες καταιγίδες με κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις, και εδώ είναι τα άσχημα, διότι το χαλάζι αυτή την εποχή, ιδιαίτερα στη Μακεδονία, με τα κεράσια, τα βερίχοκα και τα ροδάκινα, είναι καταστροφή. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα λοιπόν περιμένουμε πυκνές νεφώσεις, κυρίως στα ανατολικά, με βροχές και πόρες και σποραδικές καταιγίδες, που το μεσημέρι και το απόγευμα θα μεταφερθούν και δυτικότερα. Οι άνεμοι στα δυτικά ασθενείς, 3 με 4 από φόρες, στο βορειάδες όμως το Αιγαίο, 3 με 5 έως και 6 θερμοκρασία. Στα ανατολικά και τα νησιά θα φτάσει στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές στους 24 με 26. Στα δυτικά, στην ακτογραμμή του Ιωνίου από Ιγουμενίτσα μέχρι και Καλαμάτα, τους 27. Στην Αττική, βροχές, αλλά από το μεσημέρι και το απόγευμα, από τώρα δηλαδή και μετά, ουσιαστικά θα σταματήσουν. Οι βοριάδες, και αυτό το λέω γιατί έχουμε συναυλίες από αυτές, και από ό,τι φαίνεται όλα θα γίνουν καλά χωρίς βροχή. Βεβαίως.
0: Για τη Μαυρίλες βλέπουμε τώρα πάντως, ε?
2: Ναι.
0: Πάνω από το ΆΚΑ δηλαδή που ετοιμάζεται εδώ πέρα και ο Γιάννης ο Καραγευρέκης να πάει, Μαυρίλα βλέπω.
2: Όχι, τώρα ναι, αλλά μετά λέω που θα είναι το βράδυ συναυλίες. Θα είναι καλά τα πράγματα.
0: Ωραία.
2: Και όλες οι εσωτερικές δηλώσεις, και δεν είναι μόνο μία συναυλία, είναι πολλές.
0: Ναι.
2: Πολλά δρόμενα που γίνονται. Θα είναι καλά το βράδυ τα πράγματα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4, το πολύ τα 5 μποφόρ στον Γραφίνα Λούτσα τα Πεντάρι. Ενώ η θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Καλές οι θερμοκρασίες, θα έλεγα.
0: Καλές είναι, ναι.
2: Στη Θεσσαλονίκη πάλι έχουμε κάποιες τοπικές βροχές που γρήγορα θα σταματήσουν. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως, μετά μια μικρή ανάπαυλα, θα συνεχιστούν πάλι για κατά τις 2 με 3 έως 4 και μετά θα βελτιωθεί πάλι ο καιρός το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή θα έχουμε δύο περάσματα. Μεταβλητούς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς. Θέλω να επισημάνω δύο-τρία πραγματάκια. Πρώτον, να αποφεύγουμε τους, όταν δούμε κεραυνούς και κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα, να βγαίνουμε αμέσως έξω και να καλυπτόμαστε. Και κυρίως η καλύτερη ασφάλεια είναι μέσα στο αυτοκίνητο με κλειστά τα παράθυρα. Επίσης, μέτρα προστασίας για τις καλλιέργειες που λόγω του χαλαζιού που ενδεχομένως πέσει κυρίως στη Μακεδονία να έχουμε καταστροφές. Γι' αυτό όσο το δυνατόν να τα προστατεύσουμε. Υπάρχουν προστατευτικά δίχτυα για να αποφεύγεται το χαλάζι αυτή την εποχή. Επίσης, θα χρειάζεται να πω ότι προσοχή στους δρόμους γιατί μεστράνε.
0: Σε ευχαριστούμε Τάσο, χαίρετε, καλό Σάββατο.
2: Καλά, ευχαριστώ.
1: Μια και είπε για τους δρόμους που γλιστράνε ο Τάσος, ναι. Η αλήθεια είναι ότι με το που πέσει μια βροχούλα, οι οδηγοί εδώ στην Ελλάδα παθαίνουν ένα πανικό και δεν μπορούμε να πάμε την ευθεία.
0: Άκουγα πριν την, στο δελτίο ειδήσεων, τη Χρυσά, την Κλητσιώτη, που έλεγε ότι έχει κίνηση γύρω από το Σύνταγμα. Τι είναι, οι τουρίστες, το Final Four είναι, τι είναι?
1: Δεν ξέρω αν το Final Four.
0: Ναι, προφανώς δεν ξέρεις. Είναι πάντως πάρει συνέντευξη.
1: Πάντως,
0: μένεται η ταλαιπωρία.
1: Μένεται η ταλαιπωρία στο κέντρο της Αθήνας. Στη Βασιλή Σοφία, κυρίως στο καθοδικό ρεύμα από το ύψος του Ευαγγελισμού. Η Βασιλή Σαμαλία σε όλο της το μήκος. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος εκεί στο Παγκράτη. Πώς λέγεται αυτή η οδός, δεν θυμάμαι.
0: Εκεί. Είναι
1: από την Ερατοσθένους, μπράβο.
0: Κοίτα, εκεί στο Κόνραντ, πρώην Χίλτον, νυν Κόνραντ, μένουν οι ομάδες.
1: Όχι, τόσο ψηλά, δεν έχει πολύ.
0: Κατάλαβες, δηλαδή. Ναι. Ναι, αλλά το ζήτημα είναι ότι όταν πηγαίνουν έρχονται, γίνεται της τρελής. Γιατί τις προηγούμενες μέρες ήμουν εκεί πέρα. Και επειδή τα λεωφορεία δεν πηγαίνουν μόνα τους, είναι με αστυνομικούς, με μπύρι-μπύρι, ιού-ιού και γύρω αυτό. Έχει και φιλάθλους, είναι και οι δρόμοι για λόγους ασφαλείας γύρω, οι βεντήροι και κάποιος άλλοι είναι κλειστοί. από δυνάμεις ασφαλείας.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Ναι, είναι λίγο προβληματικό.
1: Έχει ρυθμίσεις γενικά σε ό,τι αφορά το Final Four και έχει και...
0: Η Αλεξάνδρας λέει εδώ, Μάνος Νιφλή. Τι κάνεις εσύ στην Αλεξάνδρας, ρε Μάνο? Πήγες στο γήπεδο? Ο Μάνος Νιφλής λέει.
1: Μάλιστα.
0: Κόλαση λέει στην άνοδο.
1: Κόλαση στην άνοδο, ναι.
0: Όντως.
1: Όταν πας
0: αν
1: να
0: και είναι πάντα έγκυρος.
1: Προσπατησίων γίνεται πανικός στο ανωδικό.
0: Αφού λες στην άνοδο.
1: Ναι, ναι. Α, στην άνοδο.
0: Της Αλεξάνδρας. Πατησίων είναι κάθοδος.
1: Έχεις δίκιο, είναι κάθοδος.
0: Ναι.
1: Έχει, ναι, εκεί που θα βγεις για την Κηφισίας. Έχει,
0: έχει, ε?
1: Ναι, ναι. Έχει και στην άνοδο του Κηφισού από το κτέλι Λοσίων.
0: Έχει γύρω-γύρω, έχει ωραία μπεργκεράδικα, Μάνο. Ναι, ναι, για πες.
1: Σταμα... 12 η ώρα το μεσημέρι, μπέργκερ θα φάει ο άνθρωπος.
0: Ρε παιδί μου, εγώ θέλω να το πω
1: Μάνο,
0: το άνθρωπο.
1: Μην τον ακούς. Μπορεί να έχει, άμα έχει μαγειρέψει στο σπίτι, υπάρχει φαγητό. Ή άμα πηγαίνει στην Αίγινα να φάει ψαράκι, θα φάει μπέργκερ στην Αλεξάνδρας.
0: Τον κόβεις να τρώει ψάρι?
1: Γιατί να μην τρώει ψάρι?
0: Okay.
1: Εγώ τον ξέρω, είναι φίλος. Και είναι και φίλος στα καριδάτα, τα γρινιώτικα, να ξέρεις, ο Νιφλής. Ναι. Έχω καιρό να το φέρω, θα το ξαναφέρω. Το είχε φτιάξει μαμά μου. Και έχει και στην Ποσειδόνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο, από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Έχει καθυστερήσει αυτή την ώρα. Κάποια μικρά σημεία μέσα στην Αθήνα, όχι όμως ουρές χιλιόμετρων. Α, και στο ανωδικό της Κηφισίας, το ξέχασα, στο ύψος του Ψυχικού.
0: Μπέργκερ λέει με ψάρι τρώει ο Νιφλής. Αχ, μας έγινε λόρδος, fish and chips.
1: Ψαρομπέργκερ.
0: Αχ, Παναγία μου, εδώ πέρα είχαμε τον έναν το δούκαστη της Κεσαριανής. Βρήκαμε τον το λόρδο.
1: Δεν πιστεύω να υπονοεί τίποτα το τρώει μπέργκερ με γάβρο και να σε, για να σε πειράξει.
0: Όχι, δεν πειράζει.
1: Όχι, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Δεν
0: σου αφήνει. Λοιπόν, τώρα εδώ οι φίλοι, τι λένε οι φίλοι μας. Ο Ιωάννης από την Πετρούπολη. Καλησπέρα σας και καλό μου το Σάββατο. Iron Maiden. Με.
1: Πόντσο.
0: Ναι, ωραία. Εντάξει, δεν νομίζω. Θα έχει καλό καιρό. Ακόμη λέει το σήκωσε ο Γράμπος και βάλε τον ύμνο του. Η Κασιανή μου κάνει έκπληξη. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, αλλά ύμνο δεν άκουσα. Σκουλίκια. Ευτυχώς δηλαδή δεν έπεσε στη βάρδια μου αυτό, να ακούσουμε και τέτοιο ύμνο. Δεν είπαμε. Ναι, σωστά τώρα ο Καραγευρίκης έχει δίκιο. Εγώ λέει που τα ακούω όλα, τι φταίω.
1: Ο Καραγευρίκης είναι εκτζής όμως. Να πούμε μπράβο και στην ΑΕΚ. Πόσα μπράβο να πούμε στην ΑΕΚ όμως. Τα λέμε δύο Σαββατοκύριακα τώρα. Ναι, εκτζής είναι ο Καραγευρίκης.
0: Μπράβο εσύ. Κάτι κάνατε.
1: Ευχαριστώ. Προκλητικός είσαι.
0: Ναι. Δεν είμαι προκλητικός. Είπα κάτι κάνατε. Εντάξει. Ιωάννα μου, το θέμα δεν είναι αυτό που λες. Η φίλη μας Ιωάννα η Μαστοροπούλου. Δεν είναι. Δεν είναι. Σκασίλα σου αν δεν το σηκώσει αύριο. Δεν είναι τώρα να καταγράφεις μόνο παρουσίες.
3: Energy 94,2. Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2. Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Oscar Wilde. Είναι το απόλυτο carte postal όπου και αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομεία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
6: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
7: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
6: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
7: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
6: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
7: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
6: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
7: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
6: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
8: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
9: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
8: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
9: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
9: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
8: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
9: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
8: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο.
8: Την απόλαυση.
9: Εδώ τη σπουδάσαμε.
10: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
11: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
10: Και με κάτι νέο κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
11: Ακόμη αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
10: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
11: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410-25695.
12: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
13: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
12: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
13: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
14: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
15: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
16: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
14: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
15: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
14: Delivery στο 26410-44555.
15: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
17: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
18: Κάθε ώρα
17: είναι η μουσική σου ενέργεια.
15: Με καμία.
17: Η ώρα είναι 12:30.

0: γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Συναγερμό σήμανε το πρωί στο Μικρολίμανο, έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα που, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Έφερε 6 χειροβομβίδες και οπλισμό. Αναλυτικά στο real.gr. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 9 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Τουλάχιστον 90 οι νεκροί από έκρηξη σε ανθρακοριχείο στη βόρειο-ανατολική Κίνα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 9 ακόμη αγνοωμένων.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στον Κηφισό, από το ύψος των Κτέλεως, Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Κόκκινο Μήλο, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης.

0: δημοσχολείου.
1: Άλλοι κλαίνε και άλλοι γελάνε, δηλαδή, έτσι είναι η ζωή.
0: Έτσι
1: αυτό
0: είναι
1: το βάλες.
0: Γιατί σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε η Βίκη Μοσχολιού. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Δημός Μούτσης είναι στη μουσική. Γιάννης Λογοθέτης έγραψε τους στίχους. Τα τραγούδια αυτά που τα ακούσε, παιδί μου, και αυτά τα τραγούδια τότε είχαν ένα νόημα. Είχαν αρχή, μέση και τέλος. Καταλάβαινες τι ήθελε να σου πει ο στιχουργός.
1: Ενώ τώρα δεν καταλαβαίνεις.
0: Ενώ τώρα είναι ένα κουπλέ ρεφρέν που ταιριάζουν οι καταλήξεις μεταξύ τους και δεν βγάζουν κανένα νόημα.
1: Εντάξει, πάντως αυτό έχει νόημα, ε.
0: Αυτό έχει πολύ μεγάλο νόημα.
1: Ναι, δηλαδή. Και εμείς, δηλαδή, πριν από δύο Σαββατοκύριακα, κλαίγαμε με αυτά που μας έκανε ο Καραγευρέκης με την ομάδα του. Με την ΑΕΚ.
0: Ήταν καλύτερη ΑΕΚ. Τι τώρα, να κάνουμε τώρα.
1: Καλή ήταν. Τώρα, μην μου τα βάζεις στον υπέρ. Δεν τα μπορώ αυτά τα πράγματα. Μην με κάνεις να φαίνομαι πολιτισμένος.
0: Ήταν η ΑΕΚ καλύτερη.
1: Να φέσω στο.
0: Και ο Πανετολικός ακόμα καλύτερος που καταφέραμε και μείναμε στην κατηγορία. Ο καθένας με τον πόνο του, ρε Δημήτρη.

0: Εν τω μεταξύ, ο Real Blogger λέει ότι στα Πατήσια έχει ήλιο, όπως έχει και ο Βαγγέλης. Επίσης λέει έχει στις Τζιτζιφιές.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, μιλήσαμε για.
1: Εμάς εδώ στο Μαρούσι Καταχνιά.
0: Μιλήσαμε για φαγητό και πέρα από τον αναμενόμενο, το Μάνο, τον Ιφλή, πετάχτηκε και ο Παγάνης.
1: Α.
0: Θα χάσει, όχι, θα χάσει.
1: Δεν πιστεύω να είναι και αυτό στην Αλεξάνδρα. Παιδιά, αποφύγετε την Αλεξάνδρα, όπως μας είπε και ο Μάνος Ολιφλής, γιατί είναι σε ένα σημείο εκεί προς την Κηφισία που δίνουν εξετάσεις παιδιά για πτυχίο αγγλικών και

0: Από τη μία μεριά είναι αυτή, από την άλλη έχει γίνει ένα τροχαίο και είναι και το ανακριτικό της τροχαίας εκεί. Οπότε έχει μείνει ίσα ίσα μια λωρίδα. Οπότε όπου μπορείτε, αποφύγετε το ανωδικό ρεύμα της Αλεξάνδρας. Για πες για το Παγάνη τώρα, τι είπε.
1: Είπε μισό λεπτάκι.
0: Τι τρώει ο Παγάνης αυτή τη στιγμή?
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Θέλει τώρα να απαντήσει στον Νυφλή ότι ναι, λέει τρώει ψάρι.
0: Ο Νυφλής.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αρκεί λέει να το δεύτερο συνθετικό να είναι νεφρή.
0: Α.
1: Ναι. Ξυπνάδες. Όπως αυτό... σαν τα ανέκδοτά του.
0: Ναι, αυτό που καταφέρει να τα κάνει όλα κρύα ανέκδοτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Χάνει λεφτά που δεν κάνει σύμβαση με μια εταιρεία για air condition. Ψήξεις. Όχι θερμανσίες.
0: Νόμιζα θα έλεγες για να εκδώσει τα ανέκδοτά του.
1: Όχι.
0: Ψήξεις. Μου αρέσουν.
1: Σ' αρέσουν.
0: Ναι, αλλά...
1: Απόδειξε αυτό που λέω.

0: Η εβδομάδα που κλείνει σήμερα αύριο, σήμερα δηλαδή, αύριο υποτίθεται τυπικά ξεκινάει καινούρια, είχε πάρα πολλά γεγονότα μπόλικα στο πολιτικό σκηνικό. Στη Βουλή είχαμε συζητήσει, ο ΠΚΠ, για όλα συζητήσαμε. Επισήμως ο ΠΚΠ, υποκλοπές, ανεπισήμως πέρασαν όλα από το... από το βήμα της Βουλής. Εννοείται εντάσεις, πολλές εντάσεις στη Βουλή. Δηλαδή, εντάξει, απορώ ρε παιδί μου, μεγάλη κουβέντα είναι αυτό το πράγμα, με αυτή την εικόνα σε πόσους αρέσει. Πολλές εξελίξεις είχαμε και στο πολιτικό πεδίο, με τα καινούργια κόμματα, με τις καινούργιες κινήσεις. Θα τα πούμε αυτά στην πορεία και αργότερα. Θα πάμε όμως τώρα να εστιάσουμε στα της Βουλής. Και μάλιστα, θα πάμε στον ακάματο εργάτη του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ.
1: Γιώργος Λικουρέτζος, κοινοβουλευτικός μας συντάκτης.
2: Πέφτουν και τα κάστρα καμιά φορά, πέφτουν και οι ακάματοι, να ξέρετε.
0: Ναι, τον οποίο ευτυχώς, όπως έχω ξαναπεί, τον πληρώνουμε με μισθό και όχι με ώρες, διότι θα είχαμε φαλυρίσει.
2: Η τελευταία εβδομάδα ήταν δύσκολη.
0: Ναι, να ήταν η μόνη.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι σαν τον κορονοϊό, οι επόμενες δύο εβδομάδες ήταν δύσκολες στην
0: Ναι, Βουλή. γενικώς, είχατε δουλίτσα και στο Ενολομέλεια και στις επιτροπές, αλλά πλέον νομίζω, Γιώργο μου, ότι και καθημερινά με τις εντάσεις είναι...
2: Σωστά, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Δηλαδή δεν ξέρεις από πού θα σέρθει, σε ποιο πεντάλεπτο θα δημιουργηθεί το μπάχαλο.
2: Ξέρετε τι είναι, νομίζω ότι εντάξει, όσο πλησιάζουμε...
0: Στις εκλογές θα μου πεις.
2: Στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνονται.
0: Και όποτε οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν κάποια κόμματα να πέφτουν, θα παθαίνουν κάποιοι...
2: Ακριβώς. Ναι. Έχουμε και το άλλο, ότι αυτή την ώρα έχουμε υποσύσταση πολλά πολλά κόμματα τα οποία δεν εκπροσωπούνται από κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα της κυρίας Καρισιάνου. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι καν βουλευτής, παραιτήθηκε.
0: Ναι.
2: Αν έρθει και κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο εντάξει δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά ενδεχομένως θα έχει μόνο τον κύριο Σαμαρά ή έστω έναν ακόμα βουλευτή, ο οποίος να πρόσκειται εκεί, οι άλλοι, οι υπόλοιποι, θα προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν όλα τα κοινοβουλευτικά όπλα που έχουν, προκειμένου να δείξουν ότι είναι κάτι διαφορετικό και κάτι υπέρτερο από τα κόμματα τα οποία δεν είναι στη Βουλή.
0: Και για να εξασφαλίσουν, δηλαδή, και, για να εξασφαλίσουν και το αύριο, ακριβώς. Σε ποιο σχηματισμό θα είναι, διότι ουσιαστικά δεύτερο ή τρίτο κόμμα είναι, όχι, δεν είναι δεύτερο, η ανεξάρτητη.
2: Η ανεξάρτητη τρίτο. Είναι νομίζω τρίτο κόμμα, τρίτο. Είναι μετά το Πασόκ.
0: Και μια και το λε, ρίστο εμπαρόδο, αυτό είναι και το θέμα αύριο τη Real News πρώτο. Νέο χάρτη και οι μεταγραφέ. Η ακτινογραφία των μετακινήσεων. Το λέω έτσι.
2: Κακά τα ψέματα. Αυτό είναι το, αυτό που είναι που συζητήσαμε.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ.
2: Ποιος θα πάει πού, είναι πάρα πολύ. Και εδώ συμβαίνει και κάτι παράδοξο. Δεν είναι μόνο η δεξαμενή των ανεξαρτήτων η οποία
0: ψάχνει. Όχι μόνο, όχι βέβαια. Όχι.
2: Εδώ μιλάμε για βουλευτές οι οποίοι είναι σε κοινοβουλευτική ομάδα κανονικά και ψάχνονται να δουν πού μπορούν να πάνε για να αυξήσουν τις πιθανότητες επανεκλογής τους.
0: Γιώργο, για πάμε τώρα να δούμε τα θέματα που συζητήθηκαν αυτή την εβδομάδα. Ο ΠΚΠ και υποκλοπές.
2: Ο ΠΚΠ και υποκλοπές, νομίζω ότι η στάση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη, δηλαδή τα δύο όχι και στην προανακριτική κατά του κ. Λουβανού και της κ. Σαραμπατζή, αλλά και στην εξεταστική που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των υποκλοπών, νομίζω ότι είναι μια ξεκάθαρη στάση της κυβέρνησης να καθαρίσει λίγο το κοινοβουλευτικό τοπίο από την ατζέντα της αντιπολίτευσης και σιγά σιγά να αρχίσει να βάζει τη δική της ατζέντα. Εμένα δεν θα μου προκαλέσει καμία έκπληξη αν την εβδομάδα που έρχεται κατατεθεί η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, να πάει δηλαδή να μετατοπίσει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της συζήτησης σε ένα άλλο πεδίο πιο θεσμικό, το οποίο ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι αυτή την ώρα έχουν το πάνω χέρι και μπορούν να ακουστούν αυτά που θα πούν περισσότερο από τον κόσμο. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να μη σου πω ότι και σε επίπεδο αντιπολίτευσης υπάρχουν πολλοί βουλευτές οι οποίοι λένε ότι να βάλουμε κάπου φρένο με τη σκανδαλολογία, διότι τη δεδομένη χρονική στιγμή αυτό που απασχολεί και καίει τον κόσμο είναι η ακρίβεια. Και η κοινωνία βλέπει μια Βουλή να ασχολείται με οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό το ζήτημα.
0: Στους διαδρόμους της Βουλής, μια που είπες αντιπολίτευση και ότι εντάξει, οκ, να βάλουμε και ένα φρένο σκανδαλολογία, συζητείτε αυτό που γράφετε στις παραπολιτικές, στη Λυσή και στο ρεπορτάζ? Όντως έχει βάση η συζήτηση για πρόταση μομφής ή είναι μία από τις, ξέρεις, μία από αυτά τα οποία τα λέμε για να γεμίσουμε σελίδες και ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό χρόνο.
2: Θα σου πω ότι μάλλον είναι το δεύτερο και προκύπτει από αρκετούς παράγοντες αυτή την εξίσωση. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα μόνη της, η οποία να έχει 50 βουλευτές για να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης ή ακόμα και πρόταση μομφής κατά του Προέδρου της Βουλής και να το πει στον όταν αυτό όλο.
0: Για να
2: συνέβαινε αυτό, θα πρέπει να σημάνει συνεργασία. Και δεν ξέρω κατά πόσο τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Ανδρουλάκης θέλει να δώσει credit, να το πω έτσι όπως το λέμε στα Ήρια, στο χωριό μου, στον Φάμελο, ότι μπήκα και εγώ στο παιχνίδι και με τις δικές μου υπογραφές κατά τέτοια δυσπιστία κατά της κυβέρνησης και κατά του Μητσοτάκη, ή αν αυτή την ώρα θέλει να πάει ο καθένας μόνος του και να μην ταυτιστεί με κανέναν άλλον. Νομίζω ότι είναι το δεύτερο. Από την άλλη, επειδή μιλήσαμε πάρα πολύ και με τον κύριο Ανδρουλάκη αλλά και με συνεργάτες του όλες αυτές τις μέρες, γιατί ακουγόταν το ζήτημα της πρότασης δυσπιστίας και αν δεν έπαιρνε το Πασόκ πρωτοβουλία ως κοινοβουλευτική ομάδα έχουσα τους περισσότερους βουλευτές, δεν θα μπορούσε να βγει. Στο Πασόκ το έβλεπαν ότι αυτή την ώρα οι δύο που θέλουν την πρόταση δυσπιστίας είναι η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης από τη μία και ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη. Προκειμένου ο κύριος Τσίπρας την Τρίτη να δείχνει με το δάχτυλο προς τη Βουλή και να λέει δείτε τους, κατέθεσαν πρόταση δυσπιστίας για να συσπυρώσουν την κυβέρνηση, και προφανώς η κυβέρνηση με αυτά που είδαμε και στις ψηφοφορίες, έστω αυτές τις ελάχιστες ή την ελάχιστη διαρροή, να έβλεπε ξανά το κυβερνητικό στρατόπεδο να επανασυσπυρώνεται.
0: Ωραία. Το πιάσε το θεματάκι. Διαρροές. Άνω για κάτω τελεία. Απάντησε.
2: Τα λέω μόνος μου.
0: Αφού το ξέρεις, ναι.
2: Το πάω το έργο. Κοίτα.
0: Υπήρχαν διαρροές. Όντως.
2: Εχθές είχαμε μια σίγουρη διαρροή του κυρίου Γιώργου Βλάχου. Μάλλον και τις δύο ημέρες. Και ήταν διαρροή δια της απουσίας. Από όσο μπορώ να ξέρω από το ρεπορτάζ, διότι ο κύριος Βλάχος δεν έχει μιλήσει. Νομίζω ότι δεν έχει μιλήσει για τους λόγους που έλειψε ούτε με την κοινοβουλευτική του ομάδα. Δεν νομίζω ότι ήταν πάντως τεχνικοί οι λόγοι ότι δεν κατάφερε να φτάσει στη Βουλή και δεν μπόρεσε να ψηφίσει. Είχε τη δυνατότητα της επιστολικής ψήφου, αν ήθελε. Επέλεξε να μην το κάνει. Νομίζω ότι
0: υπήρχαν βουλευτές που επέλεξαν την επιστολική.
2: Ναι, στην Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι ήταν τουλάχιστον 10.
0: Μάλιστα.
2: Και από τις άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες.
0: Ναι, από τη Νέα Δημοκρατία λέω, κύριε, γιατί οι διαρροές εκεί θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον μας.
2: Νομίζω ότι ο κύριος Βλάχος θέλησε να το κάνει αυτό. Θέλησε έτσι να τηρήσει μια απόσταση. Σου θυμίζω ότι ο κύριος Βλάχος ήταν ο βουλευτής ο οποίος είχε αντιδράσει περισσότερο το περασμένο καλοκαίρι όταν είχε γίνει αυτό το σκηνικό στην ψηφοφορία κατά Βορύδια Βιεννάκη. Με την απουσία, μετά το γυρίσαμε στην επιστολική, εμφανίστηκαν και κανένα δεκαριά.
0: Ο κύριος Βλάχος, για να λέμε, αποδίδεται, μάλλον τον χαρακτηρίζουμε ως καραμαλογενή, σωστά?
2: Νομίζω εντελώς καραμαλικό, αλλά θα πω ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν ξέρω αν αυτό εκφράζει καραμαλικό.
0: Όχι, γι' αυτό είπα τον κύριο Βλάχο, δεν είπα κάτι.
2: Είχε εκφράσει και έχει εκφράσει και θέση για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν ξέρω δηλαδή αν αυτή η απουσία είναι ένα μήνυμα ότι θα πρέπει το ζήτημα να διερευνηθεί περισσότερο, αλλά δεν την ψηφίζω κιόλας γιατί διαφωνώ με τον τρόπο που την έχει φέρει το ΠΑΣΟΚ και με τη διατύπωση που έχει κάνει.
0: Μάλιστα.
2: Σε κάθε περίπτωση όμως, το γεγονός ότι ο κ. Βλάχος επέλεξε να μην χρησιμοποιήσει την επιστολική ψήφο, νομίζω ότι τον κατατάσσει έστω μόνο του σε μια ομάδα η οποία αυτή την ώρα ήθελε να στείλει ένα μήνυμα προς το μεγάλο.
0: Άλλωστε, ό,τι συμβαίνει, σημαίνει.
2: Ακριβώς.
1: Ο κύριος Βλάχος δεν είναι και κανένας κεραυνός ενεθρία. Εννοώ ότι προφανώς πρωταγωνιστεί στην κριτική την εσωτερική από τις Νέες Δημοκρατίες προς την κυβέρνηση.
2: Προφανώς. Πολύ σωστά κάνεις και το λες, Κασιανή. Έτσι είναι. Ο κύριος Βλάχος, και επειδή είναι και μπαρουτοκαπνισμένος πάρα πολλά χρόνια βουλευτής, δεν έχει πολύ φρένο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, όταν θέλει να πει κάτι, θα το πει. Τον έχουμε δει το τελευταίο διάστημα καταθέτει επίκαιρες ερωτήσεις, πολύ αιχμηρές, μόνος του. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι σε κάποια ομάδα. Από εκεί και πέρα, στην ψηφοφορία η οποία ήταν μυστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φαίνεται ότι υπάρχουν τουλάχιστον 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι δεν ψήφισαν την πρόταση. Κρατάω όμως μια επιφύλαξη, βάζω έναν αστερίσκο, διότι εκεί είχαμε 5 βουλευτές, εντάξει, είτε το πιστεύετε είτε όχι, οι οποίοι πήγαν και έριξαν το φάκελό τους σε λάθος κάλπη. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι, διότι ήταν μυστική ψηφοφορία. Και ο φάκελος, η ψήφος αυτή βγήκε άκυρη, ενδεχομένως δηλαδή. Και η λύση της εξίσωσης να είναι εκεί, να μην μιλάμε για ένα διευρυμένο αντάρτικο, αλλά απλώς για βουλευτές οι οποίοι πήγαν και ψήφισαν λάθος.
1: Αλήθεια γίνεται αυτό, ρε.
0: Μπερδεύεις τις κάλπες.
2: Αλήθεια.
0: Ναι.
2: Κανόνας είναι.
0: Κύριε Λικουρέτζο μας, τώρα τυπικά στα θέματα υποκλοπών και οπεκεπέ. Mm-hmm. Έχετε ξεμπερδέψει κοινοβουλευτικά? Περιμένουμε, υπάρχουν άλλες εκκρεμότητες.
2: Όσον αφορά στον
0: λέω με ό,τι υπάρχει, δεν σου λέω αν έρθουν άλλες δικογραφίες.
2: Αυτό ήθελα να σου πω. Όσον αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάτι. Mm-hmm. Αν έρθει νέα δικογραφία, προφανώς. Αν είναι για βουλευτή, θα πάει στην Επιτροπή Διοντολογίας για άρση ασυλίας. Αν είναι για υπουργό, θα κινηθεί
0: η
2: διαδικασία της προανακριτικής. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι η Νέα Δημοκρατία, αν έρθει πάλι έτοιμα για άρση ασυλίας βουλευτή, θα κινηθεί όπως κινήθηκε με τον τρόπο που κινήθηκε για τους 13. Ναι. Και αντιλαμβάνομαι αρκετούς βουλευτές να λένε ότι κάπου εδώ πρέπει να μπει ένα φρένο. Ναι. Αλλά μένει να το δούμε στην πράξη.
0: Μάλιστα.
2: Διότι η ασυλία σε σχέση με τον νόμο, με τη διαδικασία που έρχεται με τον νόμο υπερευθύνης πρώην, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Υποκλοπές, τέλος.
2: Υποκλοπές, πρόσεξε τώρα. Υποκλοπές, ναι, όσον αφορά στο αίτημα της εξεταστικής του Πασόκ, τέλος. Ναι. Αλλά ναι, μπορεί να ξαναδούμε, επειδή στη θεσμόν αυτό το πράγμα δεν τελειώνει, ναι, αν ξανασυγκεντρωθούν τα 2/5 σε ένα μήνα, μπορεί. Γιατί αυτό το
0: τα 2/5 είναι πόσοι και ποιοι το μπορεί να το κάνουν?
2: Είναι αυτό που είδαμε την περασμένη εβδομάδα.
0: Όλη η αντιπολίτευση δηλαδή.
2: Δηλαδή όλη η αντιπολίτευση, αν συγκεντρώσει υπογραφές, συγκεντρώνει τα 2/5 της Επιτροπής Θεσμών και μπορεί να καλεί όποιον θέλει. Μπορεί δηλαδή να ξαναδούμε σε ένα μήνα τον κύριο Δεμήρη να ξαναέρχεται στη Βουλή.
0: Ναι.
2: Το διοικητή της ΕΥΠ.
0: Και άρα μπορεί να ξανακαλέσουν να μαθαίνουν και τον κύριο Τζαβέλα. Σωστά, ασχέτως τη στάση
1: που κρατάει.
2: Εντάξει, αρχίσαμε
0: και να διατηρηθεί ένα θέμα, είναι προφανές.
2: Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Να συντηρηθεί, πάνω, μάλλον.
2: Η επιστολή του κυρίου Τζαβέλα, θεσμικά τη λέω, δεν είναι τόσο μόνο η άρνηση. Ο κύριος Τζαβέλας, για όποιον, ναι, διαβάσει προσεκτικά την επιστολή του, λέει ότι ο κανονισμός της Βουλής είναι αντισυνταγματικός.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ότι,
0: ναι,
2: δεν μπορεί να μπαίνει στον κανονισμό της Βουλής μια διάταξη η οποία είναι κόντρα στο Σύνταγμα και να λέει ότι η Βουλή μπορεί να καλεί τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή ανώτατους δικαστές προς ακρόαση, δημιουργώντας έτσι μια υπεροχή δική της νομοθετικής εξουσίας, δηλαδή έναντι της δικαστικής.
0: Πάντως, Γιώργο, για να κλείσουμε με αυτό, γιατί θα σας απασχολήσει το επόμενο διάστημα με την αλλαγή του κανονισμού, τα τελευταία διετία, τριετία, με ό,τι συμβαίνει στη Βουλή, φαίνεται ότι πρέπει να αναθεωρηθούν πολλά προς τον κανονισμό, τον τρόπο λειτουργίας. Υπάρχουν
2: καλά,
0: πάρα πολλά παραθυράκια κλπ. Που πρέπει να αντιμετωπιστούν με πιο σύγχρονο τρόπο και επικαιροποιημένο.
2: Ακριβώς. Και διατάξεις του κανονισμού οι οποίες έχουν ξεπεραστεί από την πραγματικότητα. Έτσι, διότι ένας κανονισμός ο οποίος έχει συνταχθεί αρκετά παλαιότερα, έχει συνταχθεί για να λειτουργεί η Βουλή με 4 ή το πολύ 5 κοινοβουλευτικές ομάδες. Είμαστε πλέον στις 10. Άρα εκ των πραγμάτων είναι πολλές διατάξεις που έχουν ξεπεραστεί. Τώρα, όσον αφορά, για να το ελαφρύνουμε και λίγο την τη φημολογία περί πρόταση δυσπιστίας, αντιλαμβάνεστε τι είχε να γίνει εχθές αν είχε κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας και πόσοι θα ασχολούνταν με το Final Four στην Αθήνα και με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι μπορεί να ακουγόταν λίγο σαν ανέκδοτο ότι αυτό που έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι δεν θα χαλάσουμε τα φύλαθλα αισθήματα και την ατμόσφαιρα του Final Four, αλλά κακά τα ψέματα, δεν νομίζω ότι θα έβλεπε και κανένας Βουλή εχθές αν συζητεί το πρόταση δυσπιστίας. Εγώ θα σας πω ότι δεν θα έβλεπε και κανένας αν η συνεδρίαση πήγαινε μέχρι αργά το βράδυ χθες.
0: Χαίρετε, Γιώργο Λικουρέτζο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή σας ημέρα.
3: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
10: Energy 94,2.
8: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι. Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση. Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410-22990 και 694-2472-720.
11: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom.
4: Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
12: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
13: Πάλι για τα φαγητά μας.
12: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
13: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
12: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
13: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
12: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
14: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944-915-066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
15: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά ήδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά ήδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
16: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
17: Λέγε Γιώργο.
16: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
17: Όχι.
16: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
17: Όχι.
16: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
17: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
16: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
17: Πού να το ξέρω.
16: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
17: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Εκάρα.
16: Τι μου το λες? Ωραίο Σάιξης είσαι.
18: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
19: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
18: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
19: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
18: Κρατήσεις 6984-913-987.
19: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
18: Μην το χάσετε.
20: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία. Για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
21: Εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
22: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
23: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
24: Real FM. Η ώρα είναι μία.
25: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
0: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέες κατηγορίες κατά των Ηνωμένων Πολιτειών διατύπωσε η Ταχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον υπονομεύει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή μέσω υπερβολικών απαιτήσεων, την ώρα που η αλλαγή στο πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τα σενάρια για πιθανή επανέναρξη των εχθροπραξιών ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο ο Γκουτέρες, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, επέκρινε τις Ηνωμένες Πολιτείες για επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις σύμφωνα με Ιρανικά Πρακτορία Ειδήσεων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο επίτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Από την έρευνα στο σημείο του περιστατικού βρέθηκαν 3 όπλα και σάκος με 6 χειροβομβίδες. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, τμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την πραγματοποίηση εξετάσεων. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 38 τραυματίστηκαν από πλήγμα με ουκρανικά ντρόουν σε Λύκειο, σε περιφέρεια της Ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία. Άλλοι 9 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Στους 90 έφτασαν οι νεκροί από την έκρηξη αερίου σε ανθρακορυχείο στη βόρειο-ανατολική Κίνα.
27: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
28: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Στη λύση της συνεργασίας της με τον Ισπανό προπονητή Ράφα Μπενίτεθ έπειτα από 7 μήνες ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
29: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
26: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ ακούμε το Let It Be. Καθώς σαν σήμερα, Κασιανή μου, το 1970, αυτό ήταν το τελευταίο άλμπουμ των Beatles. Ανέβηκε στο νούμερο 1 του Βρετανικού πίνακα επιτυχιών. Την ιστορία φαντάζομαι την ξέρεις, τότε που ήταν πλακωνόντουσαν μεταξύ τους. Και μπορεί αυτή η δουλειά, τόσο η μουσική, όσο κυρίως και ένα ταινιάκι το οποίο είχε γυριστεί, να έμενε στο ράφι. Τελικά γυρίστηκε μια ταινία, ένα ντοκιμαντέρ, που είναι οι τελευταίες ώρες, που τους δείχνει το πώς διαλύονται οι θρύλοι. Με ένα μήνα πριν, νομίζω αρχές Απριλίου του 70, ο McCartney ανακοίνωσε τη διάλυση των Beatles. Αυτό είναι το κύκνιο άσμα αυτού του συγκροτήματος, το οποίο μέσα σε μια δεκαετία έκανε τα πάντα. Έγινε μανία. Τώρα τι σου λέω εσένα.
1: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι πάντως.

0: Ο φίλος μας ο Πέτρος λέει, μας καλημερίζει και λοιπά. Λέει, κατά την δική μου γνώμη, θα έπρεπε όλους τους κυβερνώντες βουλευτές, όταν τους φωνάζετε για να μιλήσουν για εμάς χωρίς εμάς και να κανονίζουν για εμάς χωρίς εμάς, να τους ρωτάτε όχι το έσχες αλλά το πόθεν. Τώρα αναφέρεται στα οικονομικά, αλλά το διάβασα διότι ναι, έχεις δίκιο για τη διασταύρωση που γίνεται, αλλά αυτό δεν είναι μόνο για τους κυβερνητικούς, αγαπητέ Πέτρο, πρέπει να γίνεται για όλους τους πολιτικούς. Δεν είναι μόνο αυτό, και άλλοι πολιτικοί έχουν περίεργους σε πολλές περιόδους κατά το παρελθόν, έχει εμφανιστεί περίεργος απλουτισμός ή περίεργες απόκτηση κεφαλαίου, συσσόρευση κεφαλαίου. Αλλά μου κάνει ξέρεις, μου χτύπησε το καμπανάκι αυτό που λέει να μιλήσουν για εμάς χωρίς εμάς, διότι μου θύμισε το σλόγγαν, το, όχι το επίσημο βεβαίως, που είναι της κίνησης των της αυτοοργάνωσης και των εθελοντών του Αλέξη Τσίπρα, που είναι από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία. Αυτό είναι το σύνθημα. Με αυτό κατεβαίνουμε στις μάζες εν ώψη της Τρίτης.
1: Για πες το πάλι.
0: Από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία. Mm-hmm. Είναι το μότο μας.
1: Μάλιστα.
0: Την Τρίτη είναι.
1: Το όνομα δεν θα είναι πηξίδα από ό,τι κατάλαβα.
0: Την Τρίτη θα τα ανακοινώσουμε όλα. Στο Θησίο θα είναι η εκδήλωση. Θα έχει και την έκπληξη με έναν πολύ γνωστό συνθέτει, ο οποίος θα φτιάξει εκεί τη μουσική. Όλα βασίζονται σε εθελοντές η δουλειά. Θα εμφανιστούν τα νέα πρόσωπα. Mm-hmm. Θα δημιουργηθεί και παράλληλα και μια πλατφόρμα στην οποία μπορούν να την υπογράψουν ηλεκτρονικά όσοι θέλουν να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια. Αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι περιοδίες και του Τσίπρα και των στελεχών ανά την Ελλάδα. Και μένει να δούμε πώς ο κύριος Τσίπρας θα προωθήσει τους νέους ανθρώπους που θέλει και θα περιορίσει αυτούς που θέλουν να πάνε. Δεν ξέρεις, αν πάμε στο κομμάτι, εντάξει, δεν μπορώ να τους πει όχι, μπορεί. Αλλά αν εγώ που έχω χρόνια σε κάποιο άλλο κόμμα και πάω συνταχτώ στην προσπάθειά του και εσύ που είσαι νέα, τα κανάλια και τα ραδιόφωνα ποιον θα φωνάζουν, εσένα που δεν σε ξέρουν ή εμένα που με ξέρουν?
1: Εντάξει.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν.
1: Το θέμα είναι ποιον θα πάρει δίπλα του στην πρώτη γραμμή, Δημήτρη.
0: Την πρώτη γραμμή θα την παρουσιάσει, θα τα παρουσιάσουμε όλα. Την Τρίτη είναι όλα αυτά. Και θα φανούν και τα στελέχη.
1: Τώρα μπορεί να θέλουν 30-50 βουλευτές οι σημερινοί να πάνε μαζί με τον κύριο Τσίπρα. Το θέμα είναι ποιος θα δεχτεί και ποιος θα βάλει δίπλα του στην πρώτη γραμμή.
0: Ναι. Εντάξει, αυτά αλλάζουν. Εδώ κοντζάν πλανητάρχης αλλάζει απόψεις. Μέχρι προχτές, τι προχτές, χτες το πρωί, ξημερώσαμε μιλώντας για ελπίδες
1: στις διαπραγματεύσεις.
0: Και ξαφνικά τώρα μιλάμε, μήπως και μέσα στο Σαββατοκύριακο γίνει κούγκι η περιοχή πάλι.
1: Δεν θα πάει, λέει, στο γάμο του παιδιού του.
0: Δεν θα πάει, καλά. Ναι, δεν θα πάει στο γάμο του. Α, του γιού του, ναι.
1: Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Αντώνη Κλάψη, είναι επίκουρος καθηγητής διπλωματίας και διεθνούς οργανώσεις στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, διότι το συζητούσαμε πριν με τον Δημήτρη στο διάλειμμα ότι το είπα ξύπα, αλλάζω την παρόλα μου. Αν είχε πρόσωπο, θα ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Κύριε Κλάψη, γεια σας.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας, κύριε καθηγητά. Προφανώς, ναι, δεν θέλουμε να μας πείτε εσείς για το γάμο του γιού του Τραμπ, αλλά λίγο να μας πείτε όλο αυτό το νέο καθεστώς στην διεθνή διπλωματία. Πέρα από το ότι είναι προφανώς πρωτόγνωρο, αν μπορεί να μας οδηγήσει σε σταθερά αποτελέσματα και σε ισορροπίες, σε μια περίοδο δε που αλλάζουν όλα τα δεδομένα στη γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά.
2: Μα ήταν μια πολύ ωραία άσκηση για κάποιον ή κάποια να πάρει όλες τις δηλώσεις που έχει κάνει ο κύριος Τραμπ από την αρχή του πολέμου στο Ιράν, είναι περίπου 3 μήνες, ναι. Άρα έχει μπόλικο υλικό να συγκεντρώσει, να τις βάλει στη σειρά και να δει και τις αντίθετες δηλώσεις που έχει κάνει για κάθε ένα από αυτά τα ζητήματα. Νομίζω θα έχει το πανόραμα αυτής της ασυναρτησίας που υπάρχει, γιατί ο κύριος Τραμπ έχει πει σχεδόν τα πάντα και σχεδόν όλα τα αντίθετά τους. Από το ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σε λίγες μέρες μέχρι ότι θα κρατήσει πολλές εβδομάδες, από το ότι βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από το τέλος των πολεμικών επιχειρήσεων μέχρι το θα καταστρέψω το Ιράν, από το
0: σωστά.
2: Ανέτρεψε το καθεστώς, αλλά διαπραγματεύομαι μαζί του.
0: Είναι ότι ο πόλεμος για μας τελείωσε, αλλά θα σας καταστρέψω στην πορεία. Ναι.
2: Είναι όλα τόσο αντιφατικά. Νομίζω είναι χαρακτηριστικά της έλλειψης στρατηγική στόχευση από την πλευρά του Προέδρου Τραμπ, αλλά και της προσωπικότητάς του, νομίζω. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν διακρίνεται για το μεγάλο βάθος της σκέψης του, ούτε διακρίνεται για την μακρόπνοη στρατηγική που εκπονεί σε τέτοιου είδους ζητήματα. Για να σας πω την αλήθεια, εμένα περισσότερο μου μοιάζει με χρηματιστή που σορτάρει με το χέρι στο χρηματιστήριο μέρα με την ημέρα και που περιμένει το πρόσκαιρο κέρδος και τη μεθεπόμενη μέρα θα ξαναδεί πώς θα τοποθετηθεί, παρά με έναν σκακιστή ο οποίος βλέπει πολλές κινήσεις μπροστά και προσπαθεί να διαμορφώσει μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική για να κερδίσει μια παρτίδα.
0: Πάντως, κύριε Κλάψη, ξέρετε τι μου κάνει προσωπικά εντύπωση. Όλα αυτά που λέτε για τον Τραμπ έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε καλύτερα από εμάς ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική προφανώς μπορεί να της δίνει την κατεύθυνση να ορίζεται από τον εκάστοτε πρόεδρο, αλλά υπάρχουν και άλλα συστήματα από κάτω, έτσι δεν είναι? Εδώ δείχνει να είναι απόψη αυτοσχεδιάζουμε και κάνει εντύπωση, μπορεί να είναι έτσι, ή απλά ο Τραμπ είναι ένας σολίστας, ρολίστας που παίζει και στο παρασκήνιο υπάρχει, ξέρω εγώ, ο υπουργός εξωτερικών, ο υπουργός άμυνας που κάνουν άλλο παιχνίδι, ο αντιπρόεδρος.
2: Νομίζω ότι είναι μια πολύ ειδική περίπτωση ο κύριος Τραμπ. Δεν θα έλεγα ότι δεν έχει συνεργασία με τον πρόεδρο, με τον αντιπρόεδρο ή τον υπουργό εξωτερικών, αλλά κάνει κάτι άλλο που είναι πολύ διαφορετικό σε σύγκριση με το ότι έκαναν όλοι οι προκατοχοί του στην Προεδρία. Δεν έχει επαφή ή δεν λαμβάνει στα σοβαρά υπόψη και δεν εκτιμά την υπηρεσιακή ιεραρχία των αντίστοιχων θεσμών, όπως είναι το Υπουργείο Εξωτερικών ή όπως είναι το Υπουργείο Άμυνας. Παραδοσιακά ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, όσο ισχυρός και αν ήταν, λειτουργούσε μέσα σε ένα συγκεκριμένο θεσμικό περιβάλλον. Δηλαδή, αν ήθελε να πάρει μια απόφαση για θέματα εξωτερικής πολιτικής, θα λάμβανε υπόψη, χωρίς να σημαίνει ότι θα συμμεριζόταν, την γνώμη των υπηρεσιακών ηθινόντων, των διπλωματών δηλαδή, του State Department, που χειρίζονται επί χρόνια τα ζητήματα που τα ξέρουν καλύτερα, που είναι η δουλειά τους. Με λίγα λόγια, στην περίπτωση του κυρίου Τραμπ έχουμε ένα καινούριο φαινόμενο, δηλαδή την παράκαμψη όλων αυτών των μηχανισμών και τη λήψη αποφάσεων με έναν τρόπο ο οποίος είναι εντελώς προσωποκεντρικός και συγκεντρωτικός κατ' επέκταση. Και αυτό εξηγεί και γιατί δεν υπάρχουν και δεν λαμβάνει υπόψη καμία αντίθετη άποψη. Νομίζω ότι ο κύκλος των ανθρώπων που βρίσκονται στο επιτελείο του, οι στενοί του συνεργάτες δηλαδή, στην πραγματικότητα αναπαράγουν, είναι ένα είδους ηχό των σκέψεών του. Δηλαδή λένε περίπου τα ίδια πράγματα που λέει και εκείνος, και αν τυχόν κάποιος πει κάτι διαφορετικό, πολύ απλά παραμερίζεται.
1: Επομένως, πού μπορούμε να καταλήξουμε με αυτόν τον πλανητάρχη που αυτή τη στιγμή δεν ακούει κανέναν, ακούει μόνο όσους του χαϊδεύουν τα αυτιά και παραλογίζεται κάθε μέρα και περισσότερο?
2: Δεν ακούει κανέναν όχι μόνο μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν συμβουλεύεται και κανέναν έξω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της περίπτωσης του Ιράν. Έκανε ό,τι έκανε χωρίς να διαβουλευτεί ούτε με τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ, ούτε γενικά με τους Ευρωπαίους εταίρους, και εκ των υστέρων ζητούσε και τη βοήθειά τους και απειλούσε ότι θα τους καταστρέψει εάν δεν τους συμπαραστέκονταν σε κάτι που ο ίδιος, σε κάτι για το οποίο ο ίδιος δεν είχε ζητήσει ούτε την έγκριση ούτε τη βοήθειά τους. Είναι και αυτό μέσα στο πλαίσιο της αντίφασης. Νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ είναι ένα σύμπτωμα μιας γενικότερης κρίσης πάντως. Είμαστε σε μια περίοδο που μεταβαίνουμε από ένα παλαιό διεθνές σύστημα που σιγά σιγά εξαντλεί τη δυναμική του, αυτό που δημιουργήθηκε μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αναδιαμορφώθηκε εν μέρη με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, αλλά σήμερα βρίσκεται στα όρια του, και στην εμφάνιση ενός καινούριου διεθνού συστήματος, το οποίο θα είναι ακόμα περισσότερο ρευστό σε σύγκριση με το προηγούμενο, θα βασίζεται ακόμα περισσότερο στη λογική της ισχύως, όχι ότι το προηγούμενο δεν είχε κάθε τη διάσταση, και που θα λαμβάνει πολύ λιγότερο υπόψη τους κανόνες, την νομιμότητα κτλ. Σε σύγκριση με ό,τι ίσχυε στο παρελθόν, και πάλι ισχύει εδώ ότι στο παρελθόν δεν πριτάνευσε παντού το διεθνές δίκαιο και η νομιμότητα, δεν είναι αφελές να το πιστεύουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε ένας κώδικας συμπεριφοράς περίπου κοινός, και αν κάποιος παραβίαζε την νομιμότητα, ήθελε τουλάχιστον να δικαιολογηθεί, να προβάλλει έστω και μια πρόφαση που να του δίνει ένα φύλο σηκής. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σημείο που πάμε πέρα από αυτό. Ο καθένας δηλαδή που έχει την δύναμη στα χέρια του την ασκεί χωρίς περίπου να ενδιαφέρεται για το ποια θα είναι η διεθνής αντίδραση. Είναι πολύ χαρακτηριστικός και ο τρόπος με τον οποίο και οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και άλλα κράτη αντιμετωπίζουν τους μείζονες θεσμούς του διεθνούς συστήματος, όπως είναι ο ΙΕ. Ο ΙΕ δεν έχει παίξει σχεδόν κανένα ρόλο στην περίπτωση της, του πολέμου στο Ιράν. Δηλαδή είναι σχεδόν σαν να μην υφίσταται, σαν να μην υπάρχει. Ούτε καν ως φόρουμ ανταλλαγής απόψεων δεν λειτουργεί.
1: Κύριε Κλάψη, είπατε πριν ότι ο Τραμπ λειτουργεί σαν να παίζει στο χρηματιστήριο. Και πράγματι το βλέπουμε αυτό. Πόσο καιρό θα μπορέσει να συνεχίσει να το κάνει? Ενώ μία λέμε, μία ξυπνάμε, όπως είπε και ο Δημήτρης πριν, με την ελπίδα, και την επόμενη μέρα ξυπνάμε με μια ενδεχόμενη επίθεση μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πόσο καιρό και οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί μπορούν να συνεχίσουν αυτό το παιχνίδι, το μιλάμε, δεν μιλάμε, θα ξαναξεκινήσουμε τα μπαμπούμ, δεν θα ξαναξεκινήσουν, και η οικονομία να πηγαίνει πάνω κάτω?
2: Εάν κάποιος το δει με όρους παραδοσιακής λογικής, θα έπρεπε να βάλει ως ορόσημο τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, τις οποίες διακυβεύεται εάν οι Ρεπουμπλικανοί, επομένως και ο πρόεδρος Τραμπ, θα συνεχίσουν να έχουν την πλήρη κυριαρχία στο Κογκρέσο. Αυτό είναι όμως μια, νομίζω, εντελώς παραδοσιακή αντιμετώπιση και ανάλυση της πραγματικότητας, που έχει λογική μεν, αλλά που δεν είμαι βέβαιος ότι ανταποκρίνεται στη λογική του Προέδρου Τραμπ δε. Δηλαδή ο ίδιος πηγαίνει πολύ πέρα από αυτά που έχουμε συνηθίσει, διότι αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα με διαφορετικούς όρους από ό,τι την αντιλαμβάνονταν οι προηγούμενοι και από ό,τι είχαμε συνηθίσει να την θεωρούμε δεδομένη. Πηγαίνει δηλαδή πέρα από την συμβατική λογική της πολιτικής και της διπλωματίας και λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος είναι εντελώς αντισυμβατικός. Αυτό ισχύει και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, ένας παραδοσιακός ρεπουμπλικανός πρόεδρος, για το πρώτο για το οποίο θα ενδιαφερόταν, θα ήταν η συνοχή του κόμματος, του Ρεπουμπλικανικού κόμματος. Θα ενδιαφερόταν να έχει.
0: Ναι, ενώ εδώ φαίνεται να μην τον νοιάζει, θα πείτε.
2: Έχει πάει πέρα από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Ο Τραμπ δεν είναι ο πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ο εκπρόσωπος του Ρεπουμπλικανικού
0: κόμματος. Κύριε καθηγητά, δεν θα τολμήσω να πω να μπείτε στο μυαλό του Τραμπ, αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και έτσι όπως τα περιγράφετε, σίγουρα μέσα στο μυαλό του θα υπάρχει εκείνο το σημείο το οποίο σου λέει: ωραία, θέλω να πετύχω αυτό. Αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ποιο είναι, τι είναι? Να πάρει το ουράνιο, να παραδοθεί το Ιράν, να του δώσει τα κλειδιά, εντός εισαγωγικών τα κλειδιά του Ορμούζ, τι? Γιατί προφανώς όλα είναι σε οικονομική βάση γίνεται όλη η συζήτηση, για να μην κοροϊδευόμαστε. Υπάρχει κάτι τέτοιο?
2: Νομίζω ότι είναι δύο οι στόχοι που είχε θέσει. Με λίγο πολύ τους διακήρυξε και δημόσια. Ο ένας ήταν η ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν και ο δεύτερος ήταν ο έλεγχος του πυρηνικού προγράμματος.
0: Ναι.
2: Μέχρι στιγμής δεν έχει πετύχει σίγουρα ούτε το πρώτο. Το καθεστώς εκεί είναι. Δεν
0: άρα
2: έχει
0: θα συνεχίζεται αυτό.
2: Ούτε
0: το καθεστώς
2: δεύτερο.
0: Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Έτσι δείχνει.
2: Εάν υποθέσουμε ότι αυτά που διέρεαν ως πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο της προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, πολλά γράφονταν. Το μόνο που δεν υπήρχε ήταν η λέξη πυρηνικά όπλα. Ούτε ουράνιο, ούτε κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
2: Και για το καθεστώς της Τεχεράνης. Δεν είναι εύκολο να υποχωρήσει αυτό το ζήτημα, γιατί για εκείνους είναι και υπαρξιακό, αλλά έχει και μεγάλη συμβολική σημασία. Το καθεστώς της Τεχεράνης. Όσο και αν εμείς το βλέπουμε ως ασύμβατο, μεταδοτικό τρόπο σκέψης ή παρανοϊκό ακόμη, ή οτιδήποτε μπορεί να πει κάποιος, έχει κάποια χαρακτηριστικά που δεν πρέπει να τα παραγνωρίζουμε. Και ένα από αυτά είναι η πεποίθηση των ηθινόντων του εκεί ότι αυτό που κάνουν έχει και μια μεταφυσική νομιμοποίηση. Αυτό τους δίνει μια πολύ μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε στο δυτικό κόσμο εμείς, γιατί πραγματικά οι ίδιοι πιστεύουν ότι εκτελούν μια θεία αποστολή, ας πούμε. Ή δεύτερο στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό και που νομίζω εξηγεί και αυτό την ανθεκτικότητα του καθεστώτος. Οι θύνοντες του καθεστώτος δεν δίνουν μόνο μια ιδεολογική μάχη, δεν δίνουν μόνο μια στρατιωτική μάχη, μια μάχη εθνικής επιβίωσης, δίνουν μια μάχη και προσωπικής επιβίωσης. Εάν το καθεστώς καταρρεύσει, οι θύνοντες του καθεστώτος δεν θα ξυπνήσουν την επόμενη μέρα μέσα σε ένα περιβάλλον αγάπης και συμφιλίωσης με τους υπόλοιπους. Θα διωχθούν, θα φυλακιστούν, θα εκτελεστούν, θα λιντσαριστούν. Επομένως έχουν ακόμα έναν λόγο να θέλουν να παραμείνουν στην εξουσία για να επιβιώσουν και σε προσωπικό επίπεδο. Και αυτός είναι ακόμη ένας λόγος που εξηγεί γιατί ανθίστανται τόσο αποφασιστικά.
1: Κύριε Κλάψη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.

0: Λοιπόν, σας είπαμε πριν, να σας το ξαναθυμίσουμε πάλι, ότι αύριο είναι, έρχεται η Real News. Το πρώτο της θέμα είναι ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Αναφέρεται στην αρχή.
1: Energy 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλοακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Λακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410-27-137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια. Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφινταρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
5: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy, Energy 94,2.
7: Στον κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.

0: Πυροπραξιών. Συναγερμό σήμανε το πρωί στο Μικρολίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άντρα που σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Έφερε 6 χειροβομβίδες και οπλισμό. Αναλυτικά στο real.gr. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Στους 90 έφτασαν οι νεκροί από την έκρηξη αερίου σε ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανά τμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης.

Την πατρίδα με έχασα. 19 Μαΐου είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Περισσότεροι από 350.000 πόντι σφαγιάστηκαν από το στρατό του Μουσταφά Κεμάλ. Μέσα στην εβδομάδα είχαμε την ημέρα μνήμης. Μια γενοκτονία η οποία δεν έχει αναγνωριστεί από όλους και πρέπει να γίνει σκοπός αυτού του κράτους να αναγνωριστεί

0: Και πάμε από τον Πόντο λοιπόν στον Ιμητό να συζητήσουμε με τον...
1: Τα αντιπυρικά που απασχολούν και την κυβέρνηση και την κεντρική εξουσία, αλλά περισσότερο τους δήμους.
0: Περισσότερο τους δήμους, να δούμε τι γίνεται με τα καθάριστα οικόπεδα,
1: περισσότερο
0: τι γίνεται με τα βουνά μας.
1: Τρέχουν, δηλαδή έχουν και τις αγωνίες τους, και οι σύνδεσμοι και οι δήμαρχοι γύρω-γύρω.
0: Γιατί είναι τα σπίτια των πολιτών στη μέση που έχουν χτιστεί κοντά στο βουνό και δεν θέλουμε να δούμε σαν τα περσινά που έφτασε η φωτιά μέχρι το Χαλάνδρι. Είναι ο κύριος
1: Ισίδωρος.
0: Προπέρσινα, συγγνώμη.
1: Προπέρσινα. Το λέω γιατί ήταν η περιοχή μου που κάηκε. Η περιοχή του και του, η περιοχή του επόμενου δημάρχου που θα βγάλουμε τώρα και προέδρου του ΣΠΑΗ. Επίσης η ευρύτερη περιοχή καίγεται.

0: Νίκορος Μάδης λοιπόν, ο Δήμαρχος Παιανίας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας κύριε Μάδη.
1: Καλησπέρα κύριε Αβραχά, καλησπέρα κύριε Μιχαλέλη.
2: Χαίρετε. Σας ακούμε, είσαστε έξω, άρα είσαστε σε κάποια περιπολία, στον Ημιτό.
1: Είμαι γενικότερα στο Δήμο, δεν είμαι προς τον Ημιτό για να είμαι ειλικρινής, αλλά είμαι μέσα στο κέντρο.
2: Ναι.
0: Έχουμε το πέμπτο φόρουμ του ΣΠΑΗ, ο Ημιτός στο επίκεντρο της πρόληψης και της ανθεκτικότητας. Ο σύνδεσμος είναι οι εθελοντές του, διαβάζω την δήλωσή σας. Τι είναι αυτό, ποια προετοιμασία έχετε κάνει φέτος για την αντιπυρική περίοδο που έχει ξεκινήσει?
1: Κυριολεκτικά ο σύνδεσμος είναι οι εθελοντές. Μιλάω για τις 12 εθελοντικές ομάδες των 12 δήμων που απαρτίζουν τον διαδημοτικό σύνδεσμο, τον ΣΠΑΗ. Και που προφανώς είναι οι πρώτοι οι οποίοι κάνουν πάμπολες προσπάθειες προκειμένου χρόνο με το χρόνο να διασώσουμε τον Ημιτό. Σε αυτούς λοιπόν οφείλουμε τεράστια ευγνωμοσύνη και να ξέρετε ότι είμαστε σε μια διαρκή ετοιμασία εν ώψη γενικότερα των υπόλοιπων μηνών, γιατί μέχρι και σήμερα, δόξα τω Θεώ, καλά μας πηγαίνει ο καιρός. Αλλά προφανώς βέβαια μετά τις βροχές θα έρθουν οι υψηλές θερμοκρασίες, οι καθαρισμοί έχουν ξεκινήσει. Στους Δήμους, τώρα από εκεί και πέρα προφανώς την επόμενη εβδομάδα ξεκινούμε και το βουνό να κάνουμε τους καθαρισμούς. Ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι οι βροχές. Και το λέω αυτό γιατί οι πόροι μας είναι περιορισμένοι, που σημαίνει ότι κόβοντας τώρα, κάνοντας αποψηλώσεις, μετά το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε ξανά χορτάρια. Που σημαίνει ότι το πηγαίνουμε λίγο προσεκτικά, ώστε να φτάσουν διαθέσιμοι πόροι και οι αναθέσεις που έχουμε κάνει οι εργολαβίες.
2: Τι εννοείται τώρα, συγγνώμη, οι πόροι είναι περιορισμένοι. Προφανώς δεν μπορεί να είναι απεριόριστοι, αλλά δεν υπάρχουν στη συνεργασία με την πολιτεία, δεν υπάρχουν τέτοιοι πόροι που να είναι ικανοί. Εγώ δεν σας είπα να ανοίξουν η κάνουλα και να τρέχει ό,τι θέλει ο κάθε δήμος ανεξέλεγκτα, αλλά δεν υπάρχουν πόροι από την κεντρική εξουσία, από την κεντρική διοίκηση.
1: Προφανώς και υπάρχουν. Προφανώς και υπάρχουν. Και μάλιστα είχαμε και μια αύξηση φέτος σε σχέση με την πυροπροστασία και τους ΚΑΠ της τάξης του 25% για τους Δήμους και 10% για τους Συνδέσμους.
2: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι εμείς πήραμε από για το Συνδέσμο 440.000. Δηλαδή 40.000 συγκριτικά με το 2025. Πρέπει, αν θέλετε.
2: Περισσότερα. Ναι.
1: Ναι. Μην ξεχνάμε όμως ότι ο Ημιτός είναι από μόνο 83 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αν κάποιος πιστεύει ότι με τα χρήματα αυτά μπορούμε να κάνουμε όλες τις δράσεις, προφανώς...
2: Άρα πρέπει να κάνετε και κάτι με εξωτερικό, δηλαδή να αξιοποιήσετε κονδύλια από το εξωτερικό, δεν ξέρω αν υπάρχουν προγράμματα, τι πρέπει να γίνει?
1: Εμείς ό,τι πρόγραμμα υπάρχει και είναι διαθέσιμο, χρηματοδοτικό εργαλείο εννοώ, προφανώς και το κυνηγάμε μέσα από διάφορες συνεργασίες που κάνουμε. Οι καθαρισμοί που εμείς κάνουμε είναι επιπρόσθετοι πόροι που δίνουν τα μέλη του συνδέσμου προς το σύνδεσμο, αναφέρομαι στους Δήμους. Συνολικά να ξέρετε ότι το ποσό το οποίο διαχειριζόμαστε κατέτος είναι περίπου 1.200.000 ευρώ. Δεν ξέρω βέβαια τα χρήματα της μισθοδοσίας των υπαλλήλων. Όλα τα υπόλοιπα είναι τα αποδικά για το βουνό. Έχουμε να συντηρήσουμε τα υδροβόλα. Έχουμε να συντηρήσουμε τις δεξαμενές. Οι δεξαμενές του βουνού είναι 200. Έχουμε 19 δεξαμενές ελικοπτέρων. Έχουμε τις συντηρήσεις που κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθαρισμούς. Που μαζεύουμε τα σκουπίδια, που κάνουμε φυτέψεις. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα τεράστιο κόστος. Αλλά είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο. Ειλικρινά σας μιλάω, γίνεται ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν προκειμένου να μπορέσουμε να διασώσουμε το μοναδικό πλέον πνεύμονα της Αττικής. Αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο πιθανολογώ ότι και φέτος θα το κερδίσουμε.
0: Δήμαρχε, η απορία μου σε αυτό που είπατε προηγουμένως με τις βροχές, ότι σας δημιουργούν πρόβλημα. Εμείς εδώ οι απλοί πολίτες που δεν έχουμε ποτέ αναλάβει το επιχειρησιακό κομμάτι, είχαμε την εντύπωση ότι αν βρέχει μέχρι τελευταία στιγμή πριν ξεκινήσουν οι ζέστες, είναι καλό για τις πιθανές πυρκαγιές, ότι έχει το έδαφος υγρασία και ίσως
1: είναι
0: να βοηθήσει στο να μην...
1: Πράγματι κυρία Βραχά, έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι είναι, δημιουργείται η υγρασία, το λέω σε σχέση με τις αποψηλώσεις εγώ όμως. Δηλαδή κόβουμε τα χορτάρια σήμερα και το επόμενο χρονικό διάστημα σε ένα 15ημερο, λόγω του ότι θα ανέβει θερμοκρασία, το χορτάρι γίνεται πάλι άμετο. Αυτό εννοώ εγώ σε ό,τι αφορά τις βροχές.
0: Ότι οι βροχές αυτή την περίοδο που μετά ξανά έχει πιάνει ζέστη, βοηθούν τα χόρτα να ανεβαίνουν.
1: Γίνεται επαναλαμβανόμενος καθαρισμός. Και οι πόροι δεν επαρκούν προκειμένου να κάνουν επαναλαμβανόμενος καθαρισμός. Επίσης να σας πω, επειδή άκουσα προηγουμένως και την εισήγησή σας, ότι μέχρι και σήμερα είναι ικανοποιητική η αντίδραση των πολιτών, χωρίς να έχουμε φτάσει βέβαια στο επιθυμητό σημείο.
0: Για τα καθάριστα οικόπεδα, λέτε.
1: Ακριβώς. Δεδομένου το ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου είναι και η τελευταία ημέρα που μπορεί κάποιος πολίτης να καθαρίσει το οικόπεδο του. Αυτό λοιπόν είναι επίσης κάτι που θέλω να επιστήσω την προσοχή στους πολίτες, να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί, γιατί μιλάνε καταρχάς για τη δική τους προσωπική περιουσία, αλλά γενικότερα και για την περιουσία των άλλων ανθρώπων και ειδικά σε σημεία που υπάρχουν οικιστικές πυκνώσεις. Εκεί συνεπώς θα πρέπει να γίνουν άμεσα οι καθαρίσματα.
0: Έχετε ποσοστό, Δήμαρχε, πόσα από τα οικόπεδα που πρέπει να δηλωθούν ως καθαρισμένα έχουν δηλωθεί μέχρι στιγμής?
1: Θα μιλήσω αυτή τη στιγμή για το Δήμο μου.
0: Ναι, για το Δήμο σας.
1: Καθημερινά είμαι έξω και βλέπω. Αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στο 40%.
0: Επειδή φέτος υπάρχει, δεν ξέρω αν υπήρχε και πέρυσι, φέτος τουλάχιστον έχει επικοινωνηθεί ότι εάν εγώ είμαι γείτονα σε ένα οικόπεδο που βλέπω ότι ο ιδιοκτήτης του δεν το έχει καθαρίσει και μπορώ να καλέσω το Δήμο να έρθει να το καθαρίσει ο Δήμος και τα έξοδα να επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου. Αυτό έχει συμβεί μέχρι στιγμής?
1: Μέχρι στιγμής όχι, δεν έχει συμβεί. Mm-hmm. Και προφανώς όλοι περιμένουν να λήξει η προθεσμία που έχει ορίσει το Υπουργείο και από εκεί και πέρα προφανώς. Θα πούμε στην διαδικασία όχι τη καταγγελία, τη ενημέρωση, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι καταγγελία. Δεν είναι καταγγελία, είναι ενημέρωση. Είναι πολύ θέσφατο κάποια στιγμή να συνημερώνει κάποιο ότι εγκυμονείται κίνδυνο προκειμένου να παρεμβαίνει ο Δήμο και να καθαρίζει το οικόπεδο. Και προφανώ βέβαια προκύπτουν και τα αντίστοιχα μέσα από το κείμενο νομοθεσία πρόστιμα.
0: Εδώ ο Χρήστος μας λέει ότι για ένα οικόπεδο 4 στρεμμάτων του ζητούν για να το καθαρίσει, φαντάζομαι να πληρώσει κάποιον να το καθαρίσει, 1.500 ευρώ.
1: Εάν κάποιος δεν θα δώσει ο αγαπητός χρέος τα 1.500 ευρώ, το πρόστιμο θα είναι πολύ περισσότερα. Χρήματα θα είναι περίπου 2.000 ευρώ. Θα σας πω το εξής, μιας και το φύγεται. Προφανώς υπάρχει και μια εκμετάλλευση. Και το λέω, δεν ξέρω αν το οικόπεδο αυτό είναι φλάτη, αν είναι ένα οικόπεδο με περίεργο ανάγλυπο. Έχει μέσα, ξέρω εγώ, κάποια δέντρα τα οποία είναι δύσκολο να κοπούν κτλ. Αλλά υπάρχει και αυτό, ότι δυστυχώς κάποιοι εκμεταλλεύονται κάποιες καταστάσεις, ενώ υπάρχει η διάθεση από τους πολίτες, είναι υπερβολικά τα κόστη. Το κόστος, να ξέρετε, για να κάνει κάποιος κτίση μιας μεσημέζας, είναι 500 περίπου ευρώ. Εάν το κάνει μία φορά, για τα επόμενα χρόνια δεν θα χρειαστεί ποτέ κανέναν εργολάβο, κανέναν άνθρωπο ο οποίος εκμεταλλεύεται την αδυναμία του ιδιοκτήτη για να κάνει τον καθαρισμό, προκειμένου να του παίρνει ένα σκασμό χρήματα. Συγγνώμη για την έκφραση.
0: Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή για την υπουργική περίοδο.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Μακάρι.
3: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Λοιπόν, πάμε να στα 21. Πάμε με αυτή ή με αυτή. Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια. Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
9: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
8: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
10: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
11: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ, Real FM 97,8 για λίγα λεπτά ακόμη και δεν σας έχω πει για τον διαγωνισμό που έχουμε αυτή την εβδομάδα στον Real FM. Τρίμερο στην Άνδρο, διεκδικήστε ένα τρίμερο στην Άνδρο στο καταπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και ταξιδέψτε με τον καλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίων της Seajets. Για πληροφορίες μπαίνετε στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Δίνουμε και μια δωρεπιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος σε Μαρούση και Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Και δίνουμε και έναν αφιγραντήρα Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργία στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης και χαμηλά επίπεδο θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην εκπομπή του Μανού Νίφλη και του Παπαδημητρίου.

0: Λοιπόν, παιδιά, λίγο πριν κλείσουμε, να σας πω ότι σαν σήμερα, το 1984,
1: μάλιστα,
0: οι δύο εντός εισαγωγικών πολέμαρχοι του εμφυλίου πολέμου, ο Θρασίβουλος Τσακαλώτος και ο Μάρκος Βαφιάδης, συναντήθηκαν για πρώτη φορά, αγκαλιάστηκαν και τόνισαν την ανάγκη για εθνική συμφιλίωση. 1984, επίσης, αρκετά χρόνια πριν, καμιά τριανταριά, 1951 σαν σήμερα, έχει γενέθλια ο Αντώνης Σαμαράς, γεννήθηκε το 1951, που διετέλεσε πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος εντωμεταξύ το 2004 σαν σήμερα πανέκαμψε και μπήκε στη δεύτερη θέση του Ευρωπαϊκού της Νέας Δημοκρατίας, ενώ είχε φύγει πριν το 1993. Εντωμεταξύ, ρε παιδί μου, πώς τα φέρνουν όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν, λέει το τραγούδι. Τώρα λέμε, έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη, ωραία,
1: ναι.
0: Ο Σαμαράς, θα τα πούμε αύριο, θέλει να κάνει κόμμα. Άμα, αυτό το δω στο διαδίκτυο, άμα λέει εμφανιστεί και κάποιος Παπανδρέου να τα φτιάξει με αεροσύνοδο, καλώς ήρθες σε 1992-93. Δηλαδή 34 χρόνια πίσω είναι τα ίδια. Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι?
1: Ποιο?
0: Το 93 είχαμε και Final Four στην Αθήνα.
1: Α, είναι όλο που η ιστορία επαναλαμβάνεται.
0: Είναι όλο το πακετάκι. Λοιπόν, παιδιά, για 2 ώρες σας κάνουμε παρέα. Κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλής.
0: Οι Rangers φεύγουν.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Το Γιάννη Καραγιαβράκη που ήταν απέναντί μας. Φροσύνη Παράσχη και ο Εύβου Γιουκλιώτη ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Χρύσα Κλησιώτη θα έρθει αμέσως για το δελτίο στις 2.
0: Και μετά ο Γιώργος Κολοκοτρώνης που έχει αφιέρωμα στον Ηλία Λιμπερόπουλο. Με 3 ώρες με πολύ και καλή ελληνική μουσική, φοβερά τραγούδια. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα σπάνιο τραγούδι που ακούγεται λόγω της ημέρας. Λέγεται Ο Χορός των Πουλιών. Είναι του Ζαρίφη Ζαριφόπουλου και είναι αφιέρωμα στον ήρωα Ίκαρο Κωνσταντίνο Ηλιάκη, ο οποίος σαν σήμερα 2006 συνετρίβει το αεροπλάνο του σε αερομαχία στο Αιγαίο. Συγκρούστηκε με ένα τουρκικό και ένα ελληνικό F-16. Συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια εμπλοκής πάνω από την Κάρπαθο, προσπαθώντας να αναχαιτήσει ο Ηλιάκης Τούρκους εισβολής. Ο Τούρκος ανασύρθηκε σώος. Ο σμιναγός, ο δικός μας, δυστυχώς πέθανε στην ώρα του καθήκοντος και προστατεύοντας τη χώρα, αφήνοντας πίσω 2 παιδιά. Το αφιερώνουμε στη μνήμη του.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
2: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
1: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
2: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
1: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
2: Τέντες παραδείσεις.
1: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
3: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
5: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
6: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
5: Πάτρας Παναγιώτης.
6: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
2: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410 58 314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
9: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
8: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
9: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
8: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
9: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
10: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
11: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
10: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
11: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
11: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
10: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
11: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
10: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 4 10 25 9 99.
11: Ψησταριά Σχολαρχείο.
10: Την απόλαυση
11: εδώ τη σπουδάσαμε.
12: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
13: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
14: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
15: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
16: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
15: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
16: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
15: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
16: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 4 10 25 25 7.
17: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.
18: Πάμε πάλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την μπάλα τη ζωή σου.
19: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
21: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
20: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
22: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

νέα εβδομάδα, νέα εκπομπή και βεβαίως νέα τραγούδια, όπως έχετε καταλάβει. Ξελογιάστρα μας τραγούδισε η Ήβη Αδάμου στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Είναι το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector και την AFI. Κώστας Ιτόπουλος μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες σήμερα και 2 ώρες αύριο. Σας έχω πολλά καινούργια τραγούδια, τα οποία μπήκαν τούτη την εβδομάδα μέσα στη 40. Στο νούμερο 39 έχουμε «Καλά να περνάτε» την Δέσποινα Βανδύ, παραμένει με στη 40 η Δέσποινα, και μετά, προσέξτε, στο 38 Διονύσης Χινάς, «Καιρό είχαμε να τον ακούσουμε», «Δεν είναι σπίτι σου», και στο 37 «Ένα όνειρο βαθύ» από την υπέροχη Κλαβδία.

Κλαβδία η γλυκιά Κλαβδία, όνειρο βαθύ, το νέο της τραγούδι στο νούμερο 37. Στο ξεκίνημα της εκπομπής σας είπα ότι έχουμε πολλά καινούργια τραγούδια και έχουμε και ένα ωραίο ντουέτο διαφορετικό. Η Δάφνη Λόρενς μαζί με τον Νίκο Απέργη θα μας τραγουδήσουν ίσως αύριο το κομμάτι στο 36 εδώ στο ελληνικό Top 40. Μια πληγή.

0: Energy. 94,2.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.

0: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
1: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
0: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
1: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
0: Και είσοδος υπέροχη.
1: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
0: Και το μπάρμπεκιου.
1: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
2: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
1: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
2: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.
3: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
4: Κάθε ώρα
3: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
4: Energy.
3: 94,2.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλο αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50.

0: τον εαυτό μου.
1: Πολύ σημαντικό πράγμα στην εποχή μας. Νομίζω σε κάθε εποχή να τα έχεις βρει με τον εαυτό σου. Ο Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου στο 35. Στο 34, αχ καρδιά μου, Κωνσταντίνος Αργυρός, μία θεσούλα πιο πάνω. Στο 33, μου έλειψες πολύ, σας έλειψε ο Νίκος Βέρτης. Θα τον ακούσουμε σε λίγο.
2: Μες στα χαράματα.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Όνειρο θα είναι ξανά. Ο Θοδωρής Φέρης μας τραγούδησε ένα κομμάτι που είναι βεβαίως παραμένει μες στη σαραντάδα. Βέβαια θα τον ξανακούσουμε και αύριο μες στην πεντάδα με το «Είπες». Τώρα, εξαίρεση εσύ. Θα μας τραγουδήσει η Ιουλία Καλυμάνη στη συνέχεια. Την άλλη ώρα, Κώστας Ζητόπουλος και πάλι μαζί σας, που αλλού με το ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart από την AFPI, το ελληνικό Top 40.

0: 90,2. Εσύ γνωρίζεις το Tantis Housse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
1: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας, παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
2: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Είδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
6: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι?
7: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
6: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
7: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
8: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς σκόπο.
9: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
10: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
11: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
12: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
13: Delivery στο 26410-44555.
14: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
15: Ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
16: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
17: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Ένα

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Γεια σας φίλοι και φίλες, να είμαστε και πάλι παρέα. Είναι η δεύτερη ώρα που θα είμαστε μαζί. Ακούτε το επίσημο ελληνικό Airplay Chart της χώρας μας, το ελληνικό Top 40. Αυτός ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα στο νούμερο 30. Και το καινούριο του τραγούδι, που είναι μια ωραία επίθεση, στο 29, βρίσκεται μία θέση πιο πάνω. Και βεβαίως ξανά Νίκος Μακρόπουλος.

0: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

0: Δεν γίνεται.
1: Εντάξει, όλα γίνονται. Θέλει να υπάρχει, να λέμε το τραγουδί. Και ο Γιάννη Πλούταρχο στο 27. Μία δεσούλα πιο κάτω, βέβαια, είχαμε τη Λένα Ζευγαρά με τα μαύρα φεγγάρια τη στο 28. Κάθε εβδομάδα είμαστε μαζί για 2 και 2 ώρες. 2 ώρες σήμερα, 2 ώρες αύριο. Για να ακούσουμε τι άλλο, καλέ. Να ακούσουμε τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, δηλαδή αυτά που παίζουν πιο πολύ σε όλους τους σταθμούς της χώρας. Τι έχουμε στο 26? Βρέχει, αυτό που λέμε πέρα βρέχει, και Αναστασία.

0: Energy. Energy. 94,2.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
0: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
0: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
0: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
0: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410-27137.
0: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
2: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
5: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
7: Λέγε Γιώργο.
6: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
7: Όχι.
6: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
7: Όχι.
6: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
7: Όχι, λέμε ρε Γιώργο.
6: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
7: Πού να το ξέρω.
6: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
7: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Χελώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
6: Τι το λες. Ωραίος ΑΕΚΤΖΙΣ είσαι.
8: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
9: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
8: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
9: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
8: Κρατήσεις 6984-913-987.
9: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
8: Μην το χάσετε.
10: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
8: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

Το υποσυνείδητο με την Κέτι Γαρμπή στο 25. Για να δούμε πόσο ψηλά μπορεί να πάει το κομμάτι. Καινούριο είναι, φρέσκο είναι, βλέποντας και κάνοντας. Άλλωστε, είχαμε και τον σύζυγο στο ξεκίνημα της εκπομπής, τον Διονύση Σχοινά, με καινούριο τραγούδι και αυτός, που είχαμε να τον ακούσουμε πολύ καιρό, πρέπει να σας πω. Από το 25 πάμε στο 24. Νερό, Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζι, και στο 23 σε λίγο, Τα Μάτια Σας 14 με τον Ηλία Βρετό.

0: Η Άννα Βύση μας τραγούδησε εξαίρεση και αυτό πολύ καιρό μέσα στο ελληνικό Top 40, είναι στο 22. Ο Απών είναι παρόν και το κομμάτι του όχι μόνο αντέχει, παιδιά, σιγά σιγά ανεβαίνει το ρεμπέτικο, είναι στο 21 και εγώ μόλις τώρα πήρα χαμπάρι ότι περάσανε δύο ολόκληρες ώρες. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα μου. Αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί, γιατί πρέπει να ακούσουμε από το νούμερο 20 μέχρι το νούμερο 1 για να δούμε τι γίνεται εκεί. Από τον Κώστα Στόπουλο, φιλάκια πολλά, αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί με το ελληνικό Top 40 από την AFPI.
1: Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ήξερες ότι στον Energy 942.
1: Όσο χαρακτηριστική είναι η Ακρόπολη για την Αθήνα, είναι και ο πύργος του Άιφελ για το Παρίσι. Όταν όμως άρχισε να χτίζεται το 1887, δεν προοριζόταν για τη Γαλλία, αλλά για την Ισπανία και συγκεκριμένα για τη Βαρκελόνη. Στους Ισπανούς όμως δεν άρεσε καθόλου το σχέδιο που τους παρουσιάσανε και έτσι ο πύργος του Άιφελ κατέληξε στους Γάλλους. Βέβαια στην αρχή ούτε και σε αυτούς άρεσε, αλλά από ό,τι φαίνεται τον έχουν πια συνηθίσει.
2: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
7: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
8: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
7: Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
8: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
7: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
9: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
10: Επιμένουμε.
9: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
10: Υπερέχουμε.
9: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
10: Ξεχωρίζουμε.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Καθαρισμός φίλτρων TPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
9: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
10: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
11: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
12: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
11: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
12: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
11: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
12: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
11: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
12: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
11: Τέρμα Καρπενουσίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
13: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
14: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
15: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
14: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
15: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
14: Συσταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
15: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
14: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
15: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
14: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
15: Ψισταριά Σχολαρχείο.
14: Την απόλαυση.
15: Εδώ τη σπουδάσαμε.
16: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.
17: Music and Stars with Michael.
18: Και τώρα ο παρουσιαστής σας, Μιχάλης Τσαουσόπουλος.
19: Welcome, welcome φίλες και φίλοι. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος και σας καλωσορίζω στο Music and Stars. Για 2 ώρες θα σας κρατήσουμε στην τροφιά με τα 20 κορυφαία ξένα hits σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κορυφαίες ατάκες από τους πιο δημοφιλείς celebrities, επιτυχίες από το παρελθόν, live εκτελέσεις και το μουσικό μας quiz. Παρέλαση αστέρων και σήμερα από την εκπομπή αναμένουμε σε λίγο τους Zayn Malik, Barack Obama, Drew Barrymore, Jennifer Lawrence και όπως πάντα ένα ξεχωριστό όνομα για το τέλος. Είναι όλα έτοιμα.

0: Music and Stars.
1: Music and Stars, το Top 20 αυτής της εβδομάδας ξεκίνησε με Tyler και Channel στο νούμερο 20. Στο 19 είχαμε Benassi Bros και Hit My Heart. Σε πολύ λίγο θα φιλοξενήσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο που είναι ο Robbie Williams. Τον υποδεχόμαστε με το 18 του chart Ed Sheeran και Aziz.

0: Music and Stars. Viral έγινε ένα απόσπασμα από stand-up παράσταση του Robin Williams το 2012. Το show του, στο οποίο ο εκπληκτικός κωμικός σατήριζε τον Donald Trump, έλεγε στην παράσταση: «Ο Donald Trump παίζει μονόπολη με αληθινά κτίρια, είναι ένας τρομακτικός άνθρωπος». Σε άλλο σημείο έλεγε: «Και αυτά τα μαλλιά, Θεέ μου, πιστεύω ότι ο Donald είναι τα μαλλιά του. Το σώμα είναι απλώς το σύστημα συντήρησης για τα μαλλιά».
1: Donald Trump is the Wizard of Oz. He is the guy. It's a man, he plays Monopoly with real fucking buildings. This is a scary man. And that fucking hair, my God. I believe the hair is the Donald. I believe that's it. I believe the body is a maintenance system for the hair. He goes home at night going, we're home. All right, fuck it, let's get out of here now.
0: Music and Stars with Michael, number 17.
2: Το Top 20 τρέχει προς το νούμερο 1 και εμείς θα φιλοξενήσουμε σε λίγο τον Zayn Malik. Στο μεταξύ, πάμε να ακούσουμε στο 17 του chat Bad Bunny και Nueva Yol.

0: Music and stars.
1: Για το δώρο που έκανε στην κόρη του, μίλησε το πρώην μέλος των One Direction, Zayn Malik, αποκαλύπτοντας πως της έδωσε $500 όταν έχασε το πρώτο της δοντάκι, με αποτέλεσμα η μητέρα της, Gigi Hadid, να του κάνει παρατήρηση. 33 ετών, είπε χαμογελώντας, νομίζω ότι της έδωσα λίγα παραπάνω χρήματα από την νεράιδα των δοντιών. Της έδωσα $500. Ήταν το πρώτο της δόντι και η μαμά μου είπε ότι μην κάνεις τέτοια. Αλλά νομίζω ότι δουλεύω πολύ σκληρά και πρέπει να μπορώ να δίνω στο παιδί μου ό,τι θέλω.
2: How much money from the tooth fairy?
3: How much are we talking?
2: 500 quid.
3: Yeah. Zane?
2: It's her first tooth.
3: Hold on.
2: And her mom gave me about it and I was like, at the end of the day, like, I work my ass off and like, I should be able to give my kid what I want to give her, you know?
0: Music and stars, number 16.

0: Music and Stars with Michael.
1: Είναι το Music and Stars, είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είμαστε στο νούμερο 16 και ακούσαμε Κάτσι και Γκαμπριέλα. Σε λίγο θα μπουν στο στούντιο της εκπομπής Drew Barrymore, Barack Obama και πολλά άλλα κορυφαία ονόματα της Showbiz. Αυτό είναι το νούμερο ένα viral τραγούδι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ο Ρούζελ το έκανε πάλι και έκανε το θαύμα του και μας μεταφέρει στην εξωτική τζαμπή.

0: Music and Stars with Michael.
1: Ξέρουμε Who's El Bam Bam και ας θυμηθούμε ποιο ήταν νούμερο ένα τραγούδι σε αυτήν την εκπομπή τέτοιες μέρες πέρσι. Ήταν η Lola Young με το Messi.

0: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές Sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι?
5: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
4: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
5: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
6: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
7: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά. Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
6: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
7: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
6: Delivery στο 26410-44555.
7: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
8: Προσοχή. Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
9: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
10: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
9: Πάτρας Παναγιώτης.
10: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
11: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
12: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
11: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
12: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
11: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
12: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410-25695.
13: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
11: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
14: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
11: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
14: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη υπέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
11: Τέντες παραδείσεις.
14: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.
15: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα,
16: κάθε ώρα
15: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy
16: 94,2.

0: Music and Stars.
1: Ακούσαμε Tate McRae, Sportscar στο νούμερο 14 και αμέσως μετά νούμερο 13 Aggie και Melodia. Την Ελληνίδα μέσα της ξύπνησε η Drew Barrymore σε νέα διαφημιστική καμπάνια. Η δημοφιλής ηθοποιός και ο Orlando Bloom είναι τα πρόσωπα της διαφήμισης εταιρείας ταξιδιών. Η Barrymore και ο Bloom εμφανίζονται καθισμένοι σε ένα τραπέζι ενώ γύρω τους επικρατεί γιορτινή ατμόσφαιρα. Σε μια στιγμή ενθουσιασμού, η ηθοποιός σηκώνεται, σπάει το πιάτο και φωνάζει «Όπα!» με τον Orlando Bloom απέναντί της να την κοιτάζει με απορία.
2: Was that part of the show? Music and stuff.

0: Music and Stars with Michael.
1: Άκουσαμε τέλειους Sims, Bad Dreams στο νούμερο 12 και κάνουμε επιτόπου στροφή στον χρόνο. Στα βραβεία Grammy του 2022 το βραβείο για το τραγούδι της χρονιάς απονέμεται στον Bruno Mars και το συγκρότημα Silk Sonic. Το κομμάτι που θυμίζει παλιές καλές εποχές της μαύρης μουσικής της δεκαετίας του 70 λέγεται Leave

0: music and stars.
1: Μόλις άκουσαμε Ray και Where is my husband. Μέχρι τώρα είχαμε στο chat 20 Tyler Channel, 19 Benassi Bros, Hit My Heart, 18 Ed Sheeran, Azizam, 17 Bad Bunny, Never Y'all, 16 Katsi Gabriela, 15 Jonas Blue, Edge of Desire, 14 Tate McRae, Sports Car, 13 RG Medusa, Melodia, και στο 12 Teddy Swims, Bad Dreams. Όσο για τους καλεσμένους μας, σε λίγο μπαίνουν στο στούντιο μεταξύ των άλλων Barack Obama, Matt Damon και μια εμβληματική ξανθιά για το τέλος της εκπομπής. News και Star, και σας έχουμε το πρώτο μας live. Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ μας επιφυλάσσει μια έκπληξη. Τραγουδάει τη μεγάλη της επιτυχία Man Child μαζί με τις πασίγνωστες κούκλες του Muppet Show.

Is it? Slow. Maybe it's. Yes. But there's a cuter word for it.

0: 42. Fresh and Healthy στον Energy 942.
1: Για γερή καρδιά αλλά και δυνατή μνήμη, βάλτε χόρτα εποχή στη διατροφή σας. Αντίδια για παράδειγμα που περιέχουν φιλικό οξύ αλλά και βιταμίνες C και Α, βιταμίνη K, φόσφορο και μαγνήσιο. Τα αντίδια είναι ωραίο συνοδευτικό για το ψάρι, όπως και τα βλήτα που είναι και αυτά επίσης ένα ωραίο ανοιξιάτικο χόρτο.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο, 17,99 το κιλό. Και Θράκης γεύσης σαλατικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
7: Music and Stars Number 10.

0: Music and Stars with Michael.
1: Ακούσαμε Ζέινα, Ζανανντό στο νούμερο 10. Είμαστε και πάλι μαζί στην πιο γκλάμπουρς εκπομπή του ραδιοφώνου, το Music and Stars, και ήρθε η ώρα για το quiz μας με τίτλο «Βρείτε το ψέμα». Θα ακούσετε άγνωστα γεγονότα από την καριέρα ενός διάσημου καλλιτέχνη ή συγκροτήματος. Όλα είναι πραγματικά, εκτός από ένα. Για να δούμε αν θα το βρείτε. Ξεκινάμε αμέσως με το διάσημο DJ του quiz μας, που είναι ο Γάλλος Χούζελ. Και αυτά είναι τα τέσσερα πράγματα που σίγουρα δεν γνωρίζετε για εκείνον. Έτοιμοι, πάμε. Γεγονός νούμερο 1. Είναι αυτοδίδακτος. Παράτησε το σχολείο στα 17 του χρόνια και ασχολήθηκε με τη μουσική και την παραγωγή δουλεύοντας πάνω στον υπολογιστή του. Γεγονός νούμερο 2. Προτού γίνει διάσημος, δούλεψε για 10 χρόνια παίζοντας σε κλαμπ επί 6 ώρες κάθε μέρα. Γεγονός νούμερο 3. Το κομμάτι που τον έκανε διάσημο, η διασκευή του Πασίγνωση του Μπέλα Τσάο, το ετοίμασε μόλις σε μία ώρα. Γεγονός νούμερο 4. Ειδικεύεται σε έθνη κομμάτια που ακούει στα ταξίδια του στο εξωτερικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την εποχή δουλεύει πάνω στη διασκευή Πασίγνωση του λαϊκού άσματος Ματουμπάλα του Στέλιου Καζατζίδη. Ποιο είναι το ψέμα? Σε 10 δευτερόλεπτα έρχεται η απάντηση. Ο χρόνος ξεκινάει να μετράει από τώρα. Ακόμα και τη Ματουμπάλα θα μπορούσε να την κάνει mega hit, αν την ήξερε βέβαια. Εμείς πάντως θα τον ακούσουμε στην πρώτη μεγάλη επιτυχία, το remix του

0: Music and Stars with Michael.
1: Μας έβαλε σε σκέψεις ο Μπαράκ Ομπάμα. Ο 64χρονος πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι είναι πεπισμένος ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν, αλλά πρόσθεσε ότι δεν έχει δει κανέναν με τα ίδια του τα μάτια. Υπάρχουν, αλλά δεν τους έχω δει, είπε ο Ομπάμα. Και δεν κρατούνται στην, πώς τη λένε, στην περιοχή 51, εκτός αν υπάρχει μια τεράστια συνωμοσία και την έκρυψαν από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Are aliens real?
3: They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in, what is it?
2: Area 51.
3: Area 51. There's no underground facility, unless there's this enormous conspiracy, and they hid it from the President of the United States.
0: Music and Stars with Michael, number 9.

0: Music and Stars with Michael.
1: Μόλις ακούσαμε στο νούμερο 9 The Weeknd, Cry for Me, στο 8 Magic, Master Jefferson και Life is so simple. Ο ταλαντούχος παραγωγός Michel Deluz επιστρέφει δυναμικά με ένα καινούριο hit που σίγουρα θα συζητηθεί. Μετά την καλοκαιρινή επιτυχία του Sexy Love, ο Michel Deluz μας παρουσιάζει το νέο remake του κλασικού κομματιού της δεκαετίας του 80, Cause You Are Young.

0: Music and Stars with Michael.
1: Music and Stars τρέχει ακάθεκτο. Έχουμε ήδη φτάσει στο νούμερο 7, όπου ακούσαμε Νταμιάνο Ντέιβιντ και The First Time. Όσον αφορά τους Stars, μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει Robin Williams, Zayn Malik, Drew Barrymore και Barack Obama. Ο Matt Damon αποκάλυψε ότι έχασε περίπου 15 κιλά για τις ανάγκες του ρόλου του που είχε, του Οδυσσέα δηλαδή, στην ταινία Οδύσσια του Christopher Nolan. Ο ηθοποιός εξήγησε: «Συνήθως το βάρος μου κυμαινόταν από 84 έως 90 κιλά. Καθ' όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων ήμουν στα 75 κιλά. Δεν υπήρξε ξανά τόσο αδύνατος από το λύκειο. Χρειάστηκε πολλή προπόνηση και μια πολύ αυστηρή διατροφή», εξηγώντας πως ύστερα από συμβουλή του γιατρού έκοψε την γλουτένη, την οποία αποφεύγει μέχρι και σήμερα.
2: Nice. There we go.
3: How about it?
2: All right. It's been so long since I've had gluten, I can't tell if it's good or not. So that's a good sign.
4: It's working.
0: Music and Stars with Michael, number 6.

0: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
1: Στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος υποδίεται τον σερβιτόρο, ο πελάτης ζητάει κάτι που τυχαίνει να μην υπάρχει στο μενού.
2: Τι ζήτησε ο κύριος?
3: Γίγαντες γιαχνί.
2: Οι γίγαντες γιαχνί μόλις τελειώσανε.
3: Μόλις τελειώσανε?
2: Ναι.
1: Μην απογοητεύεσαι, σου έχω πρόταση για σνακ γευστικότατο και πανεύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε 2 κουταλιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Kerrygold. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. Το πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
9: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
10: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
11: Δεν χρειάζεται να καλύψει αγαπήσει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
12: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
11: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
12: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
11: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
12: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
11: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
12: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
11: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
12: Ψησταριά Σχολαρχείο.
11: Την απόλαυση.
12: Εδώ τη σπουδάσαμε.
13: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ. Και το μπάρμπεκιου. Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
14: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
15: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψησταριές υγραερίου.
14: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
15: Τηλέφωνο 26410 27 940.
16: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
17: Λέγε Γιώργο.
16: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
17: Όχι.
16: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
17: Όχι.
16: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
17: Όχι, λέμε ρε Γιώργο.
16: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
17: Πού να το ξέρω.
16: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
17: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Εκάρα.
16: Τι το λες. Ωραίος Αιξής είσαι.
18: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
19: Music and stars, number 5.

0: Music and stars.
1: Ακούσαμε Alex Warren, Ordinary στο νούμερο 5, David Guetta, Terry Sims, Gone Gone Gone στο νούμερο 4 και Taylor Swift, The Fate of Ophelia στο νούμερο 3. Ήρθε η ώρα για το δεύτερο live του Music and Stars. Η Dua Lipa ανεβαίνει στη σκηνή των Grammys για να τραγουδήσει 3 hits back to back. Training Season, Dance the Night και Houdini.

0: Music and Stars with Michael.
1: Άκουσαμε Michelle DeLuz, Sexy Love στο νούμερο 2 του σημερινού chart. Λίγο πριν φτάσουμε στο νούμερο 1, ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε την τελευταία μας star που είναι η Paris Hilton. Το τι άκουσε η ξανθιά star δεν λέγεται. Η Hilton είχε την ιδέα να δημοσιεύσει ένα βίντεο στο οποίο κάθεται μαζί με το μικρούλι του γιο, τον Phoenix, στο τραπέζι του φαγητού και κάποια στιγμή ο μπέμπις ακούγεται να βρίζει. Τι είπε, τον ρωτάει η μαμά και πεθαίνει στα γέλια. Ωστόσο οι haters την κατηγόρησαν ότι έχει παραμελήσει την ανατροφή του παιδιού της.
2: Did you see that?
3: It's on video.
2: What did you say?
4: Crack.
0: Music and Stars.
1: Φτάσαμε στην κορυφή. Ο Κέιτο κατακτά το νούμερο 1 με το Turn the Lights Off.

0: Music and Stars with Michael.
1: Ήταν το Music and Stars και ήρθε η ώρα του αποχωρισμού μας. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, σας ευχαριστώ για την παρέα. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Thank you. Bye bye.

0: Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
2: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
3: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
4: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
3: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
4: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
5: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
6: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά. Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
5: Ακόμη specials ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
6: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
5: Delivery στο 26410-44555.
6: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
8: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Είδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
9: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410-22-990 και 694-2472-720.
10: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
11: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
12: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
13: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
12: Πάτρας Παναγιώτης.
13: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
14: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
15: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
14: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
15: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
14: Κρατήσεις 6984-913-987.
15: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
14: Μην το χάσετε.
16: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy.

0: Τι είσαι εσύ, το όνομά σου πρώτα.
1: DJ Bill Cell.
0: Πώς?
1: DJ Bill Cell.
0: Δεν είναι όνομα αυτό, το κανονικό σου.
2: Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε πρόεδρε.
1: DJ Bill Cell. In the mix.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε, το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρματα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
0: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
0: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
0: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
0: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27-137.
0: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν, όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας. Πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι. Πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια. Μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
5: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς, από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
6: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
5: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
6: Αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
5: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
6: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
7: Η ώρα είναι 6:30.
8: Κάθε ώρα
7: είναι η μουσική σου ενέργεια.
8: Energy
7: 94,2.
9: Πίνω μοχίτο και ακούω τον καλύτερο σταθμό. Energy. Και από τη μουσική μεθό.
10: Σα

0: Τι είσαι εσύ, το όνομά σου πρώτα.
1: DJ Bill Cell, Cell, Bill Cell.
0: Πώς?
1: DJ Bill Cell, Cell, Bill Cell.
0: Δεν είναι όνομα αυτό, το κανονικό σου.
2: Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε πρόεδρε.
1: DJ Bill Cell, Cell, Cell. In the mix, in the mix, in the mix.

0: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
1: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, Πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
0: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
3: επιμένουμε.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων
3: υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
3: ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
0: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
4: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
0: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
4: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
0: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
4: Τέντες παραδείσεις.
0: Τηλέφωνα 26410-34378 και 6972-160-970.
2: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
5: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
7: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
8: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με το μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
9: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
8: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
2: Οι καλύτεροι DJs
10: στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Energy 94,2. 94,2.
2: Οι DJs του Energy 94,2
10: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
1: Συντονιστείτε.
2: Wait a minute.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey.

Κάκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Είμαι ο Πάνος Μπλέτζας και ακούω τον άνθρωπο που κάθε εβδομάδα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης μιξάρει δυνατά. Μα φυσικά Energy Mix με το φίλο μου Σάκη Μπουσδούνη στα DEX. Δυναμώστε εντάσεις.

0: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
1: Αν κάνεις υγιεινή διατροφή, ήδη γνωρίζεις πως περιέχει πολλά λαχανικά και εννοείται πως η σαλάτα μπορεί να γίνει ένα ισχυρό κυρίως πιάτο. Όπως μία πράσινη σαλάτα με κοτόπουλο, ανανά και τυρί. Εύκολη στην προετοιμασία, θα χρειαστείς μία πράσινη γαλλική σαλάτα κομμένη, άγρια ρόκα, ένα φλιτζάνι του τσαγιού βραστό ή ψητό κοτόπουλο κομμένο σε κύβους, μία πιπεριά φλωρίνης κομμένη σε ροδέλες, 100 γραμμάρια χοντροτριμμένο Kerrygold Regatto Light και 3 φέτες ανανά. Για περισσότερη γεύση μπορείς να προσθέσεις ψιλοκομμένο άνηθο, ένα στημένο λεμόνι και μία κουταλιά μέλι. Τρώμε υγιεινά και μας αρέσει. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio-site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.

0: που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές. Έκπληξη. Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
5: Λέγε Γιώργο.
4: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
5: Όχι.
4: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
5: Όχι.
4: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
5: Όχι, λέμε ρε Γιώργο.
4: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
5: Πού να το ξέρω.
4: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
5: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
4: Τι μου το λες. Ωραίος Αϊτζής είσαι.
3: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Δυναμώστε.
1: Δυναμώστε. Δυναμώστε. Δυναμώστε. Δυναμώστε.
2: Turn on. Tune in.
3: Tune in.
2: It's club time.
3: It's club time.
2: Club time. On energy.
4: 3, 2, 1, 0. Ignition.
3: Energy mix. Energy mix. Sakis Bouzounis. Energy mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικουπή 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Ψτ, ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
7: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
10: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
11: Οι καλύτεροι DJs
12: στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Energy 94,2.
11: Οι DJs του Energy 94,2
12: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
11: Δυναμώστε!
12: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ.
13: Tune in. It's club time.
14: It's club time. Club time.
13: On Energy.
15: Wait a minute. Wait a minute.
16: Hear this.
17: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
18: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Σάκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: 92. Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε! Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο. Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας. Τέντες Νταγιάντας. Πλύσιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
4: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
3: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
4: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
3: Και είσοδος υπέροχη.
4: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
3: Και το μπάρμπεκιου.
4: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
2: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
4: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
2: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-27-940.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
6: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
7: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
6: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
7: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
6: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
7: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
6: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
7: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
6: Τηλέφωνο 26410-27-137.
7: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
8: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει?
7: Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
9: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
10: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
9: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
10: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
9: Κρατήσεις 6984-913-987.
10: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
9: Μην το χάσετε.
11: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
12: Κάθε ώρα
11: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
12: Energy.
11: 94,2.
13: Οι καλύτεροι DJs
14: στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Energy 94,2. 94,2.
13: Οι DJs του Energy 94,2
14: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

Energy Mix. Energy Mix. Sakis Bouzdounis. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούω Energy Mix με το φίλο μου το Σάκη Μπουσδούρη στα DEX.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Για γερή καρδιά αλλά και δυνατή μνήμη, βάλτε χόρτα εποχή στη διατροφή σας. Αντίδια για παράδειγμα που περιέχουν φιλικό οξύ αλλά και βιταμίνες C και Α, βιταμίνη K, φόσφορο και μαγνήσιο. Τα αντίδια είναι ωραίο συνοδευτικό για το ψάρι, όπως και τα βλήτα που είναι και αυτά επίσης ένα ωραίο ανοιξιάτικο χόρτο.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο, 17,99 το κιλό. Και Θράκης γεύσης σαλατικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
4: Zoe Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 41 0 32 116.
7: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι?
8: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
7: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
8: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη μάμα μία.
9: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
10: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
11: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
12: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
13: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
14: Delivery στο 26410-44555.
15: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
16: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
17: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
18: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα.
0: εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
19: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
20: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
21: Επιμένουμε.
20: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
21: Υπερέχουμε.
20: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
21: Ξεχωρίζουμε.
20: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
21: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
20: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
21: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
20: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
21: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
22: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
23: Η ώρα είναι 9. Δυναμία.

0: Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Οι καλύτεροι DJs
2: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
3: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
2: Energy 94,2. 94,2.
1: Οι DJs του Energy 94,2
2: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Δυναμώστε!
2: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ!

0: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
1: Η Αρχόντισσα του Ιωνίου αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς. Η Κέρκυρα παντρεύει άψογα το παραδοσιακό με το μοντέρνο, τη βενετσιάνικη με την ελληνική κουλτούρα και μας γοητεύει κάθε φορά. Κάποιες από τις πιο φημισμένες παραλίες της είναι η Παλαιοκαστίτσα, με το πράσινο τοπίο της και κρύα ρεύματα νερού, όπως και η τεράστια αμμουδιά χιλιομέτρων του Χαλικούνα στα νότια. Οι βόλτες στην παλιά πόλη των Ληστών και τα Καντούνια επιβάλλονται, όπως και στο κανόνι με τη λατρεμένη θέα à la carte postale στο Ποντικό νήσι. Δοκιμάστε οπωσδήποτε τα τοπικά φαγητά της Κέρκυρας, το σοφρίτο, το μπουρδέτο και την παστιτσάδα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. Η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Ήδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας, ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
6: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
5: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
6: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
5: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
6: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26 41 0 25 695.
7: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
8: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
7: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
8: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
7: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
8: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
7: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
8: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
7: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
9: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν, όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο. Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
10: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
3: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
10: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
3: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη υπέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
10: Τέντες παραδείσεις.
3: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69-72-160-970.
11: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
12: Λέγε Γιώργο.
11: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
12: Όχι.
11: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
12: Όχι.
11: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
12: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
11: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
12: Πού να το ξέρω.
11: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
12: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Αιχελώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Εκάρα.
11: Τι το λες? Ωραίος Άιξης είσαι.
13: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
14: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: το πάρτι ξεκινάει.
1: Energy.

0: Κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο. Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
1: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
2: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
8: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
7: 70 χρόνια χρυσάφι. 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
8: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
7: Κρατήσεις 6984-913-987.
8: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
7: Μην το χάσετε.
9: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
10: Οι καλύτεροι DJs.
11: Στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
12: Όλα στα πόδια σου. Δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
11: Energy 94,2. 94,2.
10: Οι DJs του Energy 94,2
11: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο Κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410-22-990 και 694-24-72-720.
2: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
3: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
2: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
3: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
2: Και είσοδος υπέροχη.
3: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
2: Και το μπάρμπεκιου.
3: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
4: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
3: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
4: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-27-940.
5: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
2: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
2: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει. Και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μη το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
8: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
9: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
10: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
11: Λέγε Γιώργο.
10: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
11: Όχι.
10: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
11: Όχι.
10: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
11: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
10: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
11: Πού να το ξέρω.
10: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
11: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Αχελλώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
10: Τι μου το λες. Ωραίος αεξής είσαι.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2.

0: ξεκινάει.
1: Energy.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
1: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
0: Και με κάτι νέο, κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
1: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
0: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά. Η επιλογή μας.
1: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26 41 0 25 695.
0: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας.

0: ψηλά. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das Polo Downtown Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη ή φαντό. Χαριλάου Τρικούπι 8. Τηλέφωνο 26410 23 666.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι 11 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: πάρτι ξεκινάει. Energy.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Πάτα το ρημάδι, μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
1: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
0: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
1: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
2: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
1: Σπιτική χειροποίητη ζύμη, αγνά υλικά και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
2: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
1: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
2: Delivery στο 2641-044-555.
1: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
3: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
4: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
3: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
4: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
3: Κρατήσεις 6984-913-987.
4: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
3: Μην το χάσετε. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
6: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: Το πάρτι ξεκινάει.
1: Energy.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Liv Ullmann και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και news. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Liv Ullmann και η Αϊνόλα Τερζοπούλου.

0: Ποτά κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
3: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: το πάρτι ξεκινάει.
1: Energy.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Λέγε Γιώργο.
1: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
2: Όχι.
1: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
2: Όχι.
1: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
2: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
1: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
2: Πού να το ξέρω.
1: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
2: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Αχελώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
1: Τι το λες, ωραίος ΑΕΚΖΙΣ είσαι.
0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
3: Turn on.
4: Turn on.
3: Tune in.
4: Tune in.
3: It's club time.
4: It's club time. Club time.
3: On Energy. Energy Mix.
5: Energy Mix.
3: Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
6: Συντονιστείτε.
7: Wait a minute. Wait a minute.
8: Hear this.
9: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
10: Disc jockey.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Είμαι ο Πάνος Μπλέτζας και ακούω τον άνθρωπο που κάθε εβδομάδα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης μιξάρει δυνατά. Μα φυσικά Energy Mix με το φίλο μου Σάκη Μπουσδούνη στα DEX. Δυναμώστε εντάσεις.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 1 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
3: Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.

0: this.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey.
3: Disc

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Άνιμας.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
3: Κάθε ώρα
2: είναι η μουσική σου ενέργεια.
3: Energy.
2: Energy. 94,2.
4: Turn on.
3: Turn on.
4: Tune in. Club time.
3: It's club time. Club time.
4: On energy.
5: 3, 2, 1, 0. Ignition.
3: Energy mix. Energy mix. Sakis Bouzounis. Energy mix. Energy mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούω Energy Mix με το φίλο μου το Σάκη Μπουσδούνη στα DEX.

Ζωής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα